0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ντόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Yeah.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα!
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα!
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή!
6: Αστέρι!
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού
7: 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
10: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
21: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι? Μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
12: Ναι, μάνα.
11: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
12: Ναι, μάνα.
11: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
12: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
11: Άσε, έχω βρει τη λύση.
12: Καλή.
11: Αστέρι.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
14: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
13: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
14: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
14: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
13: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
14: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
13: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-585852 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
12: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
15: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
16: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
15: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
16: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
15: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
17: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
18: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
22: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
23: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
22: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
23: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
22: Μα, και ποιος τα από αυτά?
23: Η δίπλα.
24: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
25: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
24: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
25: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
24: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
25: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
26: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
27: Σπανάκι.
26: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
27: Σαμπουάν.
26: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
27: Υγροπιάτων.
26: Κέρδισες.
28: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αΛΦΑ ΩΜΕΓΑ.
26: αΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
28: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. αΛΦΑ ΩΜΕΓΑ.
26: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
29: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
0: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

0: 96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Όλα στη φόρα.
4: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
5: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
4: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
5: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
4: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
3: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Τρίτη 30 του Ιούνιου και εύχομαι τα καλύτερα. Χρόνια πολλά.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, παιδιά.
1: No.
0: Σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα τιμάτε η μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων και του Αγίου Μελίτωνος του Μάρτυρος. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τους 12 Αποστόλους του Χριστούλη, την 12η φάλαγγα των πρωταγωνιστών του Πνεύματος. Είναι οι άνθρωποι που τους επέλεξε ο Θεάνθρωπος για να αποτελέσουν τον πυρήνα της Εκκλησίας. Το αποστολικό αξίωμα είναι το πιο τιμητικό αξίωμα στην Εκκλησία. Υπερέχει από κάθε άλλο. Απόστολε, καλημέρα. Αποστολία. Τόλη, Αποστόλη. Λία.
1: Στασί. Εκστανό.
0: Και βέβαια και ο Μελίτων.
1: Εκστανό. Έκσταση.
0: Σόλων. Ναι, Λουκα μωρό μου, σ' αρέσουν τα τσίτος.
1: Ομογιό.
0: Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Πάρτε καφεδάκια, συντονιστείτε. Ραδιοφωνάκι, συντροφιά, μέχρι και τις 12. Μέχρι το μεσημέρι. Και έχει ο Θεός.
1: Με γούστα μη, ασύ. Με γούστα μη, ασύ. Με γούστα μη.
0: Αποστολάκο, Αποστολάκο. Ποιον λέγαμε έτσι? Ποιον φωνάζαμε έτσι? Α, το... ήταν ο Μάρχης. Αυτός ήταν ο Μάρχης τότε. Πω πω. Βιβλίο ολόκληρο. Παπατόλιες, Παπατόλιες. Είπα Παπατόλιες. Ναι, αυτός ήταν ο τότε νομάρχης. Αλλά έχουμε όμως κι άλλον Παπατόλια δήμαρχο, λέω, στο Βελεστίνο.

δημοτικό σύμβουλο στο Βελεστίνο, ο Αποστόλη ο Παπατόλια. Πρώτο ξάδερφο του Αποστόλη του Παπατόλια, του πρώην ομάρχη. Ναι, ναι. Αλλά αυτό ο Παπατόλια στο Βελεστίνο είναι καλό παιδί. Στο Λάκκο! Βελεστίνο, Αποστόλη Παπατόλια, πολύχρονο! Θα στείλω χρόνια πολλά, καλημέρα χρόνια πολλά στον αντιπεριφερειάρχη. Αντιπεριφερειάρχη του ΕΣΠΑ, τον Απόστολο τον Καναβό. Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα, πολύ χρόνος. Ό,τι επιθυμείς. Απόστολος, άλλος Απόστολος, παιδιά, ελάτε βοηθήστε. Ο Απόστολος ο Βεργής, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου. Δεν λέω εγώ Ζαρκά, άκου Ζαρκάδα. Αφού Ζαρκάδα ήταν η μάνα του. Έχει γούστο πάνω από τα επίδετα της μέλη. Το μανάδων μας τώρα. Τρελαθούμε. Βεργής, Αποστόλης Βεργής. Καλημέρα Απόστολε, αντιδήμαρχε πολύχρονο. Α, και Αποστόλης ο Νάσιος. Παραλίγο να το ξεχάσω. Οποία. Πόπο, σε τι λάθος τα περιέπιπτα. Πόπο, Αποστόλη ο Νάσιος. Απόστολε ευλογίες. Πολύχρονος Αποστόλη Νάσιο. Πολύχρονος, να σε δυνατός. Τελικά δεν είναι πολύ, είναι πολύ τελικά. Θα ξεχάσω. Απόστολος, Απόστολος.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παιδιά, πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Το καλύτερο ψωμί στην κεντρική Ελλάδα, στον παραδοσιακό φούρνο του Μανδυλά, με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Για ελληνικό βολιώτικο, φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Καφές από ό,τι υποστηρίζουν και οι γιατροί. Ανοίγουν οι αρτηρίες. Όχι μαζί με τσιγάρο βέβαια, ε. Λέει ο άλλος, μπορώ να πιω καφέ χωρίς τσιγάρο. Πώς δεν μπορείς, πώς πίνω και από τον απολαμβάνεις αυτόν. Μαζί με το τσιγάρο πνίγεσαι. Δεν κάνω τον ειδικό τώρα εναντίον του τσιγάρου, αλλά όποιος παθαίνει λέει και καμία κουβέντα. Μεγάλη μαλακία. Ποια, τον ακαπνίζεις. Πολύ μεγάλη μαλακία. Έτσι, έτσι, ξεστήχη. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, λαμπρά και επτά εδώ στα παλιά. Καλημέρα κύριε Μακροσάβα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Ναι, αγαπητή κυρία, εσείς που μου στείλετε το μήνυμα για το τσιγάρο, δεν κάνω σε καμία περίπτωση, κυρία μου. Κάπνιζα, αλλά εφόσον παθαίνεις, δικαιούσε να πεις καμία κουβέντα. Εντάξει, πιτσιρικάδες, δεν βρισκόταν και κάποιοι να μας πούν δύο κουβέντες τότε. Ήτανε μαγιά. Βέβαια, εμείς σαν πιτσιρικάδες δεν καπνίσαμε, γιατί ήμασταν αθλητές τότε. Αργότερα το καπνίσαμε, αλλά μας κάπνισε.

0: Το κάπνισμα, κυρία μου, δεν είναι ελευθερία. Ή μάλλον, να σας το πω αλλιώς, το κάπνισμα δεν είναι μια επιλογή ελευθερίας. Είναι μια ψευδαίσθηση. Μια ψευδαίσθηση, ακριβή ψευδαίσθηση, που κλέβει χρόνια. Που κλέβει υγεία. Που σου κλέβει, κυρία μου, την ίδια την ανάσα. Πριν κοιμηθώ το βράδυ, έπαιρνα βαθιές εισπνοές στο παράθυρο. Αλλιώς δεν μπορούσε να συγχρονιστεί η ανάσα του ύπνου με τίποτα. Άπνιες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι κάθε τσιγάρο που σβήνει, κυρία μου, μειώνει το χρόνο μας. Και δεν είναι δύναμη αυτό. Ούτε μαγιά, ούτε ελευθερία. Η πραγματική δύναμη είναι αλλού. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην απόφαση να αναπνέεις ελεύθερα. Χωρίς κανένα συμβιβασμό. Δημητράκη Μανώλη, τα λέω και για σένα. Καλημέρα. Μανώλη, τα λέω και για σένα. Δημητράκη, καλημέρα, τα λέω και για σένα.
1: Τι λες για μένα?
0: Το τσιγάρο. Έχεις
1: τι,
0: καμία
1: για το τσιγάρο.
0: Έχεις καμία, θες κοντρά?
1: Όχι, γιατί τώρα το παίζεις. Γιατί δεν το έχεις κόψει τόσα χρόνια?
0: Το διευκρίνησα. Το διευκρίνησα
1: τώρα...
0: τόση ώρα διευκρινίζω, δεν κάνω τελειδικό. Λοιπόν, κόψει την πλάκα, κόψει το τσιγάρο. Πες μου λοιπόν τι προτείνεις σήμερα.
1: Χάντρες,
0: καλημέρα, γεια σου Δημητράκη.
1: Γεια σου και σένα.
0: Άσε τις μαγκές, Δημητράκη. Καλύτερα βρήσε τώρα. Άσε τις μαγκές. Και να σου πω και κάτι, Δημητράκη. Μόνο μια στιγμή την ημέρα να σκέφτεσαι τον πατέρα σου, θα το έχεις κόψει. Άντε να στα πω χοντρά τώρα και σένα. Μόνο μια δευτερόλεπτο της ημέρας, αν τον σκεφτόσουν, θα το έχεις κόψει. Άντε πρωί πρωί, Δημητράκη. Άντε με τις μαλακίες σας. Δεν δέχεστε κουβέντα από κανέναν. Οι αρημανίως καπνιστές. Σου λέω, τότε δεν βρεθήκαν άνθρωποι να μας τα πούνε το κακό που έρχεται. Τώρα μόλις βρεθεί κάποιος, αμέσως να αντιδράσετε, να βγάλετε γλώσσα. Το νου σας. Στην κόψω τη γλώσσα. Κι ας με περνάς μισό μέτρο. Θα ανέβω πάνω στην κορυφή, ας εμπλακώσω και σένα. Όπως κάνω με άλλους. Το νου σας, ρε. Χάντρες. Καλή πρόταση. Μπράβο, Δημητράκη. Μέρι, εσύ μη γελάς. Για χαστούκάκια είναι. Καλά λέει ο άλλος, θα σου δώσω δυο χαστούκάκια να το ρετουσάρω το προσωπάκι.

Ο Παπαβάγιος μου στέλνει μήνυμα. Καλημέρα Πάντερ. Καλημέρα μου γράφει. Καλημέρα τέκνον μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Χρόνια πολλά. Ποιος Παπατόλιας? Αυτός που ήθελε να σου κλείσει το ραδιόφωνο? Άρε παπά, πως θα θυμάσαι. Ναι, δεν αναφέρθηκα όμως σε αυτόν. Είπα στον άλλον τον Αποστόλιο Παπατόλια, για τον ξαδελφό του στον Βελεστίνο, τον δημοτικό σύμβουλο. Και είναι σε καλό παιδί. Ναι, ο άλλος, ο πρώην ο Μάργης, ήθελε να μου κλείσει το ραδιόφωνο. Το θυμήθηκες, ε? Προσωπικά παπά μου τα ξεχνάω. Ναι, ήθελε να μου το κλείσει. Με πήγε στο Εσουρού. Έβαλε εκεί τη γιόλα, έβαλε δικηγόρο τη γιόλα. Με πήγε στο Εσουρού για να μου κλείσει το ραδιόφωνο. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί το κατήγγυλα ότι ήθελε να κάνει αλλαγή χρήσης γης μέσα στο Βόλο, σε κτίρια μέσα στο Βόλο, αλλαγή χρήσης γης, με νομαρχιακή ατότητα απόφαση. Ενώ για να γίνει αλλαγή χρήσης γης, τουλάχιστον τότε, έπρεπε να υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου συν προεδρικό διάταγμα. Και όχι μόνο αυτό, πήγα και απέναντι σε αυτή την παρανομία του Παπατόλια τότε βρέθηκε και μαζί του ολόκληρο το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Χρειάστηκε να ουρλιάξω, παπά, εκεί μέρα, εκείνο το πρωί, να ουρλιάξω για να αντιληφθούν οι πάντες περί τίνος πρόκειται.

Άρα κορνεδάκια, μπουμπούκο, άσε τις θεωρίες και στο τιμόνι γεράρε.

0: Καλημέρα στο Γιώργο Ντοντόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 22 λεπτά. Σε ποιες χώρες της Ευρώπης στερεύουν τα αποθέματα νερού? Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις στις λειψιδρίες. Καθώς η Ευρώπη βιώνει ένα ακόμη σκληρό καλοκαίρι, το European Motion αναλύει τα επίπεδα υδατικής πίεσης σε ολόκληρη την Ήπειρο. Λειψιδρία, γιατί όλο και περισσότερα νησιά κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία. Απώλειες έως 70% στα δίκτυα. Ακριβότερες από την Τετάρτη οι αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 43 εκατομμύρια ευρώ ο νικητής του Μουντιάλα. Τα χρήματα που μοιράζει η FIFA προκαλούν ήλιγκο. Το πανόραμα του Μουντιάλ, έκλεισαν τα πρώτα 4 εισιτήρια των 16. Η φτωχοποίηση των εργαζομένων χρειάζεται περισσότερα από συμφωνίες κυρίων για συγκράτηση τιμών. Ο κρυφός εχθρός των εργασιακών δικαιωμάτων, κόδωνα κινδύνου κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψάχνουν τον δράστη της μοβιστικής επίθεσης στο Μονακό. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν. Από Χερσόνησος, νησί. Η Κρυμαία στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία. Ουκρανικές επιθέσεις drones προκάλεσαν διακοπή ρεύματος στην Σεβαστούπολη. Στην υπορωσικό έλεγχο Κρυμαία. Σε κατάσταση φτώχειας ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα. Καλημέρα, πώς είστε, μηχανογραφική? Καλημέρα σας, κύριε Παπαϊκονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Κρουασανάκια, κουραμπιαδάκια, τουλουμπάκια, πρόσεχε. Ζήκο, Ηλία, ρίχτω στα VHF ο κρουασανάκιας. Ζήκο, 10 σαν εσένα, λέει η άλλη.

Παπά, φαντάζεσαι το χειμώνα. Το ριάκι να τραγουδάει για κανένα δύο-τρεις και να είναι απέξω από την τζαμαρία κολλημένα τα πρόσωπα με τις μύτες, τα μαγουλάκια και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, παπά, πού να το διανοηθούν, και να τους τρέχουν τα σάλια, παπά. Οι κορνεδάκηδες.

Τι γίνεται όμως εδώ στον τόπο μας, το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, σήμερα Τρίτη, πήγε 30 ο μήνας, ρε παιδιά. Η εβδομάδα αυτή φέρνει τις πρώτες πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας. Έρχονται τα πρώτα 37 άρια. Και μετά τη ζέστη αναμένονται βροχές. Σύμφωνα με τα Outlooks, σύμφωνα με την πρόγνωση. Ξεκλειδώνει η εστίαση στο παραγιακό μέτωπο της Μαγνησίας. Εγιαλώς αλλάζουν τα δεδομένα για τα καταστήματα με βάση τις νέες ρυθμίσεις. Ξεκίνησαν οι εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 8 Ιουλίου. Να σας πω ότι η παραλιακή εστίαση εδώ στη Μαγνησία αποκτά επιτέλους λύση για τη νέα ειδική νομοθετική ρύθμιση για τον Αιγιαλό, που έρει, η οποία έρει τους αυστηρούς περιορισμούς που κρατούσαν σε ομοιρία δεκάδες επιχειρήσεις. Βέβαια το πρόβλημα έχει διωγγωθεί μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία Ντάνιελ, αφήνοντας εκατοντάδες καταστήματα στο μαγαζιτικό και το ανατολικό πύλιο χωρίς άδειες χρήσης παραλίες. Θα μου πείτε τώρα τι αλλάζει στην πράξη, τι αλλάζει πρακτικά. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση παρακάμπτονται οι παλιότεροι διοικητικοί αποκλεισμοί που είχαν επιβληθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις, τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Από την άλλη, ανοίγει ο δρόμος για την νόμιμη παραχώρηση του Αιγιαλού και την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Θα τα επαναλάβω σε λίγο, διότι έχει πέσει το κέντρο εκπομπής Πηλίου. Η ρύθμιση αυτή δίνει ανάσα σε περίπου 2.500 θέσεις εργασίας στην περιοχή που κινδύνευαν μέσα στο καλοκαίρι.

επανήλθε το κέντρο εκπομπής Πηλίου, έλεγα και έπεσε το... έπεσε μπομπό στο πήλιο. Επανήλθε, έλεγα τι αλλάζει στην πράξη, τι αλλάζει πρακτικά. Ότι παρακάμπτονται οι παλιότεροι διοικητικοί αποκλεισμοί στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Ανοίγει ο δρόμος για την νόμιμη παραχώρηση του Αιγιαλού και την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Και ότι η ρύθμιση αυτή δίνει ανάσα σε περίπου 2.500 θέσεις εργασίας στην περιοχή που κινδύνευαν μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα θα μου πείτε, εκεί με τις ξαπλώστρες τι γίνεται? Με τις ξαπλώστρες τι γίνεται? Θα σας πω σε λίγο. Το πολύ μπλα μπλα βλάπτη. Μπλα μπλα τέτοια ώρα, 9 και 33.

Παιδιά, σήμερα έχουμε εγγένεια. Θυμόσαστε αυτό το κτηριάκι εδώ στη Δημητριάδος, απέναντι από το Τελωνείο. Ερχόμενοι από τη Δημητριάδος προς τη Λαμπράκη, πριν φτάσουμε στον κυκλικό κόμβο του Τελωνείου, στο δεξί μας χέρι, στην πλατεία Ριγαφεραίου, πίσω από το Δημαρχείο, ήταν το πέτρινο κτηριάκι του Πάλε Ποτέ ΕΟΤ, εγκαταλελειμμένο από όλες τις δημοτικές αρχές. Τρέλα! Το πιο όμορφο κτηριάκι ήταν αυτό. Παλιότερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες του ΕΟΤ. Εγκατάλειψη! Τέλος πάντων, αυτό το φτιάξανε τώρα. Και σήμερα σε λίγη ώρα στις 11 θα γίνουν τα εγγένεια. Εκεί θα στεγαστεί η Δημοτική Αστυνομία. Θα γίνουν τα εγγένεια των νέων γραφείων της Δημοτικής Αστυνομίας. Ανακαινισμένο κτίριο. Δεν ξέρω, Δημητριάδος, είναι εκεί η Λαμπράκη. Πάση περιπτώσει, παλιότερα στεγαζόταν οι υπηρεσίες του ΕΟΤ. Έγινε κούκλα. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο. Θεωρώ τώρα ότι μαζί με την ανακαίνιση του κτηρίου, όπου θα στεγαστεί η υπηρεσία η Δημοτική Αστυνομία, θα δραστηριοποιηθεί περισσότερο και η Δημοτική Αστυνομία, δεν είναι? Ελάτε, δεν θέλω παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην Ιάσο. Δεν θέλουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στη Δημητριάδος. Θέλουμε να ρέει η κυκλοφορία, να υπάρχει συνεχόμενη ροή. Δεν θέλουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην Πολυμέρη. Δημοτική Αστυνομία.

0: θέλουμε αυτοκίνητα, ποδήλατα, μηχανάκια πάνω στο πεζόδρομο των Αρικών. Δημοτική αστυνομία, ελάτε. Ελάτε παιδιά, πάρτε αποφάσεις. Πάρτε τα γκέμια. Πάρτε τα γκέμια. Έλα να μην ξοδέψουμε άλλη φαιά ουσία, όπως λέει και η Ιουλία. Κορνεδάκια, Ιουλία.
1: Σ' ένα σου μήνυμα χθες.
0: Αυτά είναι.
1: Μου γράφες πόσο με θες.
0: Παναγία μου.
1: Λε

Ναι, αγαπητέ φίλε, αυτό που είπες χθες για την Αιωνία, ναι, θα βγει αύριο ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, ο Καπουρνιώτης. Χθες ήταν σε μια δημοπρασία, σήμερα είναι στα Εγγένεια. Μου είπε ότι Τετάρτη το πρωί θα βγει και θα σας απαντήσει ό,τι θέλετε. Θα σημειώσει, θα τα προγραμματίσει και θα τα εκτελέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Ρε παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό? Τι ξεφτύλα ελληνική είναι αυτή? Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην έχει περάσει τις τελευταίες μέρες από το γραφείο της Κίμπερλι. Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Είδα τον Κυρανάκη, είδα τον Τσίπρα, είδα τον Σαμαρά. Επίσκεψη στο γραφείο της Γκίλφοιλ. Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Τι πάτε και κάνετε, κύριε? Πού βρισκόμαστε, ρε, στη δεκαετία του 50? Τρέχουν οι πάντες να φωτογραφηθούν με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και παίρνουν μετά τις φωτογραφίες και ζητούν τις χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες σαν έγκριση, σαν απόδειξη της έγκρισης και της εμπιστοσύνης προς τα πρόσωπά τους του αμερικανικού παράγοντα. Και αυτοί λέγονται Έλληνες πολιτικοί, ξεφτυγισμένοι. Για ποια ανεξάρτητη Ελλάδα μιλάμε, ρε? Ρε Καραγκιόζηδες, ρε Καραγκιόζη Κυρανάκη, ρε Σαμαρά, ρε Σαμαρά. Τόσα έχεις πάθει, ρε. Ρε μυαλό δεν βάζει. Τι πήγες να κάνεις στην Κίμπερλι, ρε Αντώνη? Εσείς είστε που θέλετε την Ελλάδα της ανεξαρτησίας, την Ελλάδα της ανάπτυξης, την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Και εντάξει, πήγατε, φωτογραφηθήκατε. Η Κίμπερλι ξέρει ποιοι είσαστε. Και για ποιο λόγο πήγατε? Ξεφτυλισμένοι Έλληνες πολιτικοί! Παπά, φαντάσου τυρία με κορδονάκι, στρεγκάκι, κορδόνι μαύρο. Να ξεφύγουμε λιγάκι, γιατί δεν γίνεται. Τους Καραγκιόζηδες! Παπά, ηρία. Παπά, θα του τρέχουν τα λουνού τα σάλια τώρα.

0: παιχνίδια με σένα.
1: Αν και συμφωνώ μαζί σου.
0: Για σένα πάω τέρμα κομμένα τα φρένα. Ότι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ούτε καν προσπαθώ γιατί έχω.
1: Κωστά, αν τη δεις αμακιγιάριστη την Αμερικανίδα, δεν κάνει νιάου.

Κώστα, τα πιο αποκρουστικά είναι αυτά τα πόδια. Τα είδα από κοντά, άσε Κώστα. Σαν και εκείνα τα ανάποδα αγκούρια. Τι έγινε ρε παιδιά, τελείωσε το τραγούδι.

Παιδιά, χαμός με το νερό. Στερεύουν τα αποθέματα νερού. Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της λειψιδρίας.

Προχθές έχω ψηλά την Ηλίκη. Χαμηλά, πολύ χαμηλά η στάθμη. Βέβαια πέρσι ήταν χειρότερα. Αλλά και πάλι χαμηλά. Από ψηλά αν το δεις είναι πιο τραγικό το θέαμα. Καθώς η Ευρώπη βιώνει ένα ακόμη πιο σκληρό καλοκαίρι.

Πολλές χώρες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάρτε για παράδειγμα την Κύπρο. Η Κύπρος ουσιαστικά βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς έκτακτης ανάγκης. Γιατί? Διότι η χώρα έχει καταναλώσει το 72% των πόρων γλυκού νερού της, με κορυφή το 92% το καλοκαίρι. Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Για να σας βάλω ένα πλαίσιο, γιατί πράγμα μιλάμε, μια χώρα βρίσκεται στη ζώνη προειδοποίησης όταν χρησιμοποιεί το 20% των υδάτινων πόρων της. Πολλές χώρες προτρέπουν τους κατοίκους να εξοικονομήσουν τουλάχιστον το 10% της καθημερινής τους κατανάλωσης νερού, που αντιστοιχεί σε περίπου 2 λεπτά χρήσης νερού. Βέβαια, ο πληθυσμός της Κύπρου αυξάνεται ραγδαία, οπότε τα νούμερα λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα. Η κυβέρνηση καταβάλει έντονες προσπάθειες για την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε πόσιμο νερό. Μετά την Κύπρο ακολουθεί μια άλλη μεσογειακή χώρα, η Μάλτα, με ετήσιο ποσοστό χρήσης νερού το 33%. Ωστόσο, η κατάσταση και εκεί, στη Βαλέτα, στη Μάλτα, στη Σλίμα, επιδεινώνεται το καλοκαίρι, όταν το επίπεδο υδατικής πίεσης ανέρχεται στο 67%. Η Ελλάδα τοποθετείται τρίτη στη λίστα με ποσοστό χρήσης νερού 37%. Ποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα πρόσβασης σε καθαρό νερό? Το πρόβλημα είναι πιο οξύ στην Κύπρο 36,5% και την Ελλάδα 31,5%.

έχουμε θέμα. Και εμείς τα αφήνουμε το νεράκι και χύνεται στη θάλασσα. Λέει ο άλλος, δεν θα το πεις εσύ γιατί θα το στερεί σε μένα. Μα χύνεται στη θάλασσα. Χίλιες φορές θα γίνεται στη θάλασσα από το να το πεις εσύ. Αυτό το σκεπτικό κυριαρχεί εδώ στην Ελλάδα. Προτιμάει ο άλλος για λόγους, δεν ξέρω, για λόγους μαλακίες, προτιμάει να χύνεται στη θάλασσα από το να το πει ο συνάνθρωπός του. Μιλάμε για τέτοια τρέλα. Μιλάμε για τέτοιες παλιανθρωπιές. Μιλάμε για τέτοια μαλακία.

προς το τέλος της θεσινής εκπομπής σχολίασα προσωπικά κάποια πραγματάκια και φαίνεται ότι αυτός ο σχολιασμός πείραξε πάρα πολύ κάποιους και με έψαχναν εν αγωνίως. Ξέρω παιδιά, αυτό που σας πειράζει, αυτό που σας πειράζει, εκτός βέβαια αυτά που έλεγα, αυτά που λέω που σας πειράζουν, περισσότερο σας πειράζει το ότι δεν μπορείτε να με νουθετήσετε. Δεν είμαι του χεριού σας, κανενός. Αυτό σας πειράζει πάρα πολύ. Για να τα πάμε καλά, έχετε το νου σας. Θα αφουγκράζεστε τον κόσμο. Θα αφουγκράζεστε τον κόσμο. Εμείς μεταφέρουμε τις απόψεις του κόσμου. Και να τις λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Διαφορετικά θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Νομίζετε ότι είσαστε τα που λένε. Νομίζετε ότι είσαστε επικεφαλής. Νομίζετε ότι έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι. Κάνετε λάθος. Αρχηγόπουλα είναι ο κόσμος, είναι ο λαός, όχι εσείς οι πολιτικοί. Εσείς τα ακούτε και τα βάζετε την ουρά στα σκέλια και τα βγάζετε και το σκασμό εν ανάγκη. Διαφορετικά θα έχουμε τράβαλα. Το ξέρω ότι σας πείραξε χθες, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν σόν και καλά να επιβάλλετε τις απόψεις σας. Όχι. Έχει γούστο να σκύψω το κεφάλι στο τι αποφασίζετε εσείς. Με τίποτα. Και μας κοροϊδεύετε και από πάνω ότι αυτά που ακολουθείτε, αυτά που αποφασίζετε είναι κατόπιν λαϊκής απέτησης. Σιγά να μην ξέρει ο κόσμος, σιγά να μην ξέρει η Σκιαθίτισσα, η Σκοπελίτισσα, η Αλονισιώτισσα. Τι βλακίες σκέπτεστε και αποφασίζετε εσείς. Το να βαφτίζεις το κομματικό βόλεμα, να το βαφτίζεις λαϊκή απέτηση, είναι μια τέχνη τόσο παλιά όσο και η ίδια η πολιτική. Και επειδή δεν μ' αρέσει να τα λέω χωρίς ονόματα, ο βουλευτής Μαγνησίας Τριαντόπουλος φαίνεται πως κατέχει καλά το συγκεκριμένο σπορ. Γιατί? Διότι έσπευσε γεμάτος περηφάνεια από προχθές το βράδυ να πανηγυρίσει, λέει, για την θεσμοθέτηση θέσης χωρικού αντιπεριφερειάρχη Σποράδων στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μάλιστα μας είπε ο Τριαντόπουλος ότι ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Μόνο που εδώ γελάει Χριστάκο ή κλαίει κάθε νοήμων πολίτης. Σε ποιες τοπικές κοινωνίες αναφέρεστε, κύριε Τριαντόπουλε? Ποιες τοπικές κοινωνίες? Οι τοπικές κοινωνίες που οραματίζονταν αυτή τη θέση από τις αρχές του 2025, μας είπες, δεν είναι οι κάτοικοι των νησιών της Κάθου, της Κοπέλου, της Αλονίσου, που παλεύουν αυτοί οι άνθρωποι με την ακρίβεια, που παλεύουν με την ατακτοπλοϊκή διασύνδεση, που παλεύουν με την υποβάθμιση της υγείας τους, που για το παραμικρό δεν εμπιστεύονται τα κέντρα υγείας των νησιών και έρχονται στο νοσοκομείο του Βόλου. Δεν είναι αυτές οι τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες που επικαλείσαι, κύριε Τριαντόπουλε, είναι συγκεκριμένα κομματικά στελέχη που ψάχνουν απεγνωσμένα μια καρέκλα εξουσίας. Ψάχνουν απεγνωσμένα έναν παχυλό μισθό, εξαργυρώνοντας μερικές εκατοντάδες ψηφαλάκια που δεν τα έχουν. Είναι αυτοί ικανοί να κατευθύνουν τα ψηφαλάκια για να τα πάρετε εσείς? Ακόμα και σε αυτό άχρηστοι είναι. Αντί λοιπόν να λύνονται, τα δομικά προβλήματα των νησιών μας, δημιουργείται ακόμη μια θέση για τους ημετέρους.
Αυτό το λες, κύριε Τριαντόπουλε, και πολιτική ανακύκλωση. Αλλά το πιο επικίνδυνο δεν είναι αυτό το κλασικό πολιτικό βόλεμα του κάθε πολιτικά δική κομματάρχη, του κάθε κομματόσκυλου. Όχι. Είναι η πλήρης άγνοια η δική σου. Η συνειδητή αδιαφορία για την ιστορία και την παράδοση της περιοχής. Καταρχήν να ξεκινήσω εκκλησιαστικά. Οι σποράδες Σκιάθος Κόπελος Αλόνισος εκκλησιαστικά υπάγονται στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Σκιάθος Κόπελος Αλόνισος δεν ανήκουν στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Μαγνησίας στη Μητρόπολη Δημητριάδος. Όταν λοιπόν ανοίγεις την όρεξη για διοικητικές ιδιαιτερότητες, για αυτονομήσεις, με τη δημιουργία, λέει, ξεχωριστού χωρικού αντιπεριφερειάρχη, ουσιαστικά, Τριαντόπουλε, ανοίγεις μια επικίνδυνη κερκόπορτα. Επικίνδυνη κερκόπορτα. Και μη βιάζεσαι να μου πεις όχι. Επικίνδυνη κερκόπορτα. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ένας άλλος Βλάξ ήθελε να γίνει έπαρχος κατά τα πρότυπα των Νηθείρων. Ήθελαν να αποσχιστούν τα κύθερα και τα αντικύθερα από τον Πειραιά. Με αυτή την απόφαση δημιουργείς τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική διοικητική απόσχηση των νησιών από τον φυσικό και ιστορικό τους κορμό, που είναι η Μαγνησία. Το ερώτημα που μένει αναπάντητο και προκαλεί την οργή των πολιτών είναι απλό, Τριαντόπουλε. Ποιον ρωτήσατε, κύριε Τριαντόπουλε? Ποιον ρωτήσατε? Έγινε κάποια σοβαρή διαβούλευση με τους φορείς? Έγινε κάποια διαβούλευση με τους κατοίκους της Μαγνησίας? Εν προκειμένου με τους νησιώτες? Ή μήπως αποφασίσατε στο όνομα των δικών σας πολιτικών ισορροπιών να γυρίσετε τούμπα την παράδοση δεκαετιών? Τα δικά σας κομματόσφυλλα, οι κομματικοί φίλοι, η ιστορική συνέχεια, η ιστορική συνέχεια και η διοικητική συνοχή ενός τόπου δεν είναι πεδίο για μικροπολιτικά παιχνίδια και ρουσφέτια της τελευταίας στιγμής. Αλλά φαίνεται πως για σας οι καρέκλες των δικών μας παιδιών, που δεν είναι καν δικά σας παιδιά, τυχαίες συναντήσεις ήτανε. Φαίνεται ότι αυτές οι εξυπηρετήσεις των κομματόσκυλων αξίζουν περισσότερο από τη σοβαρότητα. Έχετε χάσει κάθε ίχνο σοβαρότητας. Μακριά λοιπόν από τις σποράδες. Μακριά από τα νησιά μας. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα στις σποράδες.

αν θέλεις πήγαινε και κάνε πράγματα στην Αγίαλο. Που και η Αγίαλος δεν σας ανήκει. Είδαμε τον άλλον, τον συμπατριώτη σου, τον Μπάρη, που αγαπάει τόσο πολύ την Αγίαλο που ήθελε να μας φτιάξει ραφιναρία ανοιχτά από το Σωρό και από την Αγίαλο. Τόσο πολύ αγαπάτε τον τόπο σας που θέλετε να κάνετε και ραφιναρία. Τόσο πολύ είστε ερωτευμένοι με την Αγίαλο και με το Βόλο που θέλετε να κάνετε την περιοχή Ραστανούρα. Αλλά δεν ξέρετε με ποιους έχετε μπλέξει. Με τι τρέλα. Με τι τρέλα έχετε μπλέξει. Δεν ξέρετε τι τρέλα κουβαλάμε. Και να το πάρετε στα σοβαρά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Το νου σας.

0: Και τώρα πάμε να καλέσουμε, έχω καλέσει ήδη. Τώρα να κατάλαβε γιατί τον κάλεσα. Έχω καλέσει τον κύριο Απόστολο Καναβό, τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Πολύχρονο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε δυνατός, πολύχρονος, πολύχρονος. Ακριβώς ο τίτλος είναι το αντικείμενο σας, διαχείριση του ΕΣΠΑ, το θυμάμαι καλά, έκανε λάθος. Διαχείριση του ΕΣΠΑ.
1: Τεχνικών έργων.
0: Ναι. Πού βρίσκεται η αντιπεριφέρειά σας, ποιο είναι το αντικείμενο που ασχολείστε αυτή την περίοδο, ποια είναι τα προγράμματα κύριε Καναβέ?
1: Πολλά προγράμματα, αλλά σήμερα με βρήκατε που γιορτάζω και έχω πολλά τηλεφωνήματα.
0: Δεν πειράζει, ένα στίγμα δώστε μου, ένα στίγμα μικρό.
1: Κοιτάξτε, συνεχίζουμε καθημερινά να εργαζόμαστε πάνω στα τεχνικά έργα στην Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε ό,τι υπάρχει γενικότερα, ό,τι υπάρχει και είναι στην αρμοδιότητά μας.
0: Πόσες ώρες ασχολείται ο Αποστόλης ο Καναβός με το αντικείμενό του το 24ωρο, πόσες ώρες?
1: Όλο το 24ωρο.
0: Κατάλαβα. Ενευθέτω χρόνο, ένα από τα προσεχή πρωινά θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Πολύχρονος κύριε Καναβέ, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Μην το ρωτήσουμε σήμερα για το ΕΣΠΑ. Αλλά είμαι ικανοποιημένος που ακούω ότι 24 ώρες το μυαλό μου είναι εκεί. Όταν το μυαλό του άλλου είναι εκεί, σημαίνει ότι κάτι καλό θα κάνει. Ο Καναβός από τους ευγενικούς ανθρώπους εδώ πολιτεύονται. Δεν έχει πει ποτέ ο άνθρωπος, ακόμα και στην κριτική, δεν έχει πει κάτσε παραπέρα. Δέχονται και την κριτική, τα δέχονται όλα. Κάποιοι όμως δεν δέχονται την κριτική, αλλοί μόνο τους. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι πορφυρογέννητοι. Αν δεν είναι έτσι...

Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν σου είπα στην αρχή για τις ξαπλώστρες, είπες για τη ρύθμιση. Μάλλον σας είπα το πρωί για τη στοξική μου για τη ρύθμιση. Όσον αφορά μάλλον την ειδική νομοθετική ρύθμιση για τον Αιγιαλό, η οποία ρύθμιση έρει όλους τους αυστηρούς περιορισμούς που κρατούσαν σε ομοιρία πάρα πολλές δεκάδες επιχειρήσεις και στη Μαγνησία. Σας είπα τι αλλάζει στην πράξη και κάποια στιγμή σας είπα για το πώς επηρεάζει η συγκεκριμένη ρύθμιση της ξαπλώστρες. Κοιτάξτε, αυτή η καινούργια νομοθετική ρύθμιση ψηφίστηκε ειδικά για να στηρίξει τις επιχειρήσεις της Μαγνησίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Προσέξτε, η ρύθμιση αυτή αφορά οριζόντια όλο το παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας. Καλύπτει τόσο χωριά του Παγασιτικού όσο και τα χωριά του Ανατολικού Πηλίου που είχαν υποστεί βέβαια τεράστιες καταστροφές στις υποδομές τους. Καλά νερά, Άφισος, Μιλίνα, Πλατανιάς, Αϊζιάννης, χορευτό. Καλά νερά, Άφισος, Μιλίνα, Πλατανιάς, χορευτό, Άγιος Ιωάννης. Οι επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές μπορούν να υποβάλουν πλέον αίτηση στις κτηματικές υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, παρακάμπτοντας διάφορα παλιότερα κολλήματα, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να πάρουν άδεια για να λειτουργήσουν κανονικά για το καλοκαίρι. Τώρα η ρύθμιση, προσέξτε, ξεκλειδώνει τις άδειες. Ωστόσο, η τοποθέτηση για ομπρέλες, για ξαπλώστρες, εδώ πρέπει να ακολουθεί η ιστορία αυτή τους αυστηρούς κανόνες του ψηφιακού ελέγχου Αιγιαλού. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ τι γίνεται; Εδώ υπάρχουν ιδιαίτερες διατάξεις. Απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετούνται ξαπλώστρες σε απόσταση μικρότερη των 4 μέτρων από το κύμα. Εξηγημένα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια ελεύθερη ζώνη 4 μέτρων. Ακούστε τώρα, θα πάρει ο άλλος το μέτρο, τη μεζούρα και θα σας βάζει πρόστιμα. Και είναι λογικό αυτό δηλαδή. 4 μέτρα από το κύμα. Να υπάρχει μια ελεύθερη ζώνη 4 μέτρων που πρέπει να περάσω, να περπατήσω. Δεν θα με αποκόπτετε από το κύμα. Απαγορεύεται λοιπόν αυστηρά να τοποθετούνται ξαπλώστρες σε απόσταση μικρότερη των 4 μέτρων από το κύμα. Προσέξτε, οι ξαπλώστρες μπορούν να καλύπτουν το μέγιστο μέχρι το 60% του συνολικού χώρου που έχει παραχωρηθεί στην επιχείρηση. Όλο το υπόλοιπο μέρος είναι ελεύθερο για το κοινό. Το 60%. Αν η περιοχή είναι προστατευόμενη, είναι περιοχή Natura, εδώ δικαιούται η επιχείρηση μόνο το 30%. Όχι 60, 30. Καμιά παραχώρηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Ακολουθήστε τα αυτά, δεν είναι δύσκολα, για να μην έχετε προβλήματα με τις υπηρεσίες. Θα πέφτουν πάλι πρόστιμα και θα τρέχετε. Εν πάση περιπτώσει, κάντε κάτι για να μπορούν να δραστηριοποιούνται όλοι. Α, όπως προχθές πήγα να ανέβω, πριν κάποια βράδια πήγα να ανέβω την Αντωνοπούλου το βράδυ.
δεν μπορούσα να πέρασω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το καφέ, η καφετέρια, είχε περισσότερο κόσμο. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορέσω να περάσω την Αντωνοπούλιο? Δεν θα αφήσεις μια δίωδο να περάσω από την Αντωνοπούλιο με τα πόδια? Πεζόδρομος είναι. Να πιάσεις όλο τον πεζόδρομο κατά το πλάτος? Δεν γίνεται. Έκανες λάθος, φιλαράκο, προχθές. Μεγάλο λάθος. Καταρχήν να σου πω κάτι. Μπορούσα να πάω και γύρω γύρω να μην περάσω. Άρα δεν φαίνεται όμορφο, ρε φίλε. Δεν φαίνεται όμορφο, ρε, αυτό που κάνετε κάποιοι. Δεν ταιριάζει, ρε, εσείς. Δεν πάει.

και μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος ο ακροατής ο Σπύρος. Και θα πει όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση που έλεγα προηγουμένως και την εγκαλίγια ζώνη, ρωτάει ο φίλος ακροτής ο Σπύρος, και θα πει ο επιχειρηματίες, γιατί ρε κράτος να σε πληρώσω για 500 τετραγωνικά μέτρα που θα μου παραχωρήσεις και με αφήνεις να εκμεταλλευτώ τα 300 τετραγωνικά του 60%. Παραχώρησέ μου 300, οριοθέτησέ τα και άσε με να δουλέψω. Αγαπητέ φίλε Σπύρο, το επιχείρημά σου είναι απολύτως λογικό. Το επιχείρημά σου είναι απολύτως λογικό από την πλευρά δηλαδή ενός επαγγελματία που καλείται να πληρώσει για χώρο τον οποίο βέβαια δεν μπορεί να αξιοποιήσει εμπορικά. Έχεις δίκιο. Αυτή η αντίφαση είναι που δημιουργεί, Σπύρο μου, τον έντονο προβληματισμό στην αγορά, καθώς το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, Σπύρο μου, είναι πάρα πολύ υψηλό. Κοίταξε, αυτό που λες το απόλυτα λογικό, η επίσημη λογική του κράτους πίσω από αυτό το μέτρο, Σπύρο, θεωρώ ότι βασίζεται σε δύο άξονες. Δηλαδή, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, η νομοθεσία υποστηρίζει ή μάλλον η νομοθεσία ορίζει ότι οι παραλίες ανήκουν σε όλους. Σε αυτό συμφωνούμε, έτσι. Το 40% που μένει υποχρεωτικά κενό, Σπύρο μου, εξασφαλίζει τι? Εξασφαλίζει ότι οι πολίτες που δεν θέλουν να πληρώσουν για ξαπλώστρα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά. Συγγνώμη, ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Από την άλλη, η υποχρεωτική απόσταση των 4 μέτρων από το κύμα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον της ακτής από την υπερβολική επιβάρυνση. Επομένως, η πρότασή σου, Σπύρο, για παραχώρηση και χρέωση αποκλειστικά των 300 τετραγωνικών μέτρων, Σπύρο μου, θα ήταν σαφώς πιο δίκαιη οικονομικά για τον επιχειρηματία, ταυτόχρονα όμως διατηρώντας ελεύθερο τον υπόλοιπο αιγιαλό για τον κοινό. Σπύρο, δυστυχώς η τρέχουσα αυτή οριζόντια νομοθεσία συνδέει το δικαίωμα χρήσης με το συνολικό εμβαδό της πρόσωψης. Οπότε δημιουργείται, Σπύρο,

Πάντως θα ρωτούσε τώρα κάποιος από αυτούς όλους όσον αφορά τις ειδικές μειώσεις στο τίμημα. Ναι, εδώ γεννώνται διάφορα τώρα ερωτήματα όσον αφορά την εγκαλύτητα ζώνη. Εμένα μου τριβλίζει το μυαλό, Σπύρο, πώς γίνεται, πώς μάλλον υπολογίζεται η τιμή ανά τετραγωγικό μέτρο. Εδώ γίνεται χαμός, Σπύρο μου. Δηλαδή, εδώ υπάρχει αντίφαση, ρε Σπύρο. Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έχει αυξηθεί, ενώ οι περιορισμοί χρήσης έχουν γίνει πιο αυστηροί. Πώς τι θα σέβονται αυτά τα δύο τώρα? Πάντως, από ό,τι μου λένε, δεν έχει θεσπιστεί οριζόντια μείωση στην τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι, για το 26.

Κάποιος που ξέρει και μας ακούει αυτήν την ώρα, Σπύρο, μου στέλνει τώρα ένα email και μου λέει: φίλε Γιώργο, η νέα νομοθετική ρύθμιση είναι το άρθρο 74, μου λέει, προσφέρει δύο σημαντικές έμεσες οικονομικές ελαφρύνσεις. Κατάλαβα. Σπύρο, νεοδημοκράτης μας στέλνει. Πρώτον, Γιώργο, διαγραφή προηγούμενων προστήμων. Επιχειρήσεις που είχαν παλιότερες διοικητικές κυρώσεις ή εκκρεμή πρόστιμα λόγω κατασκευών που καταστράφηκαν από την πλημμύρα αποκτούν ξανά δικαίωμα μίσθωσης χωρίς να πρέπει να τα εξοφλήσουν προκαταβολικά. Ναι, είναι μια ελάφρυνση. Είναι οικονομική ελάφρυνση. Αυτό έχει δίκιο. Και δεύτερον, οι όμορες επιχειρήσεις, δηλαδή καταστήματα μπροστά στο κύμα, διατηρούν το δικαίωμα να πάρουν το χώρο απευθείας, γλιτώνοντας τις ανοιχτές ηλεκτρονικές δημοπρασίες που συχνά εκτοξεύουν τις τιμές στα ύψη. Ναι, πράγματι, και αυτό είναι μια έμεση οικονομική ελάφρυνση. Έχεις δίκιο, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα έστειλες. Ευχαριστώ πολύ.

Τώρα πώς υπολογίζεται η τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο, δεν το ξέρω αυτό. Προφανώς κάποιος τύπος υπάρχει που βγάζουν την τιμή ένα τετραγωνικό. Και προφανώς ο τύπος Σπύρο θα είναι για τα 500, εκεί Σπύρο θα έχεις πέσει μέσα. Προφανώς ο τύπος θα είναι για τα 500 τετραγωνικά, παρόλο που η επιχείρηση θα έχει τοποθετήσει ξαπλώστρες μόνο στα 300 τετραγωνικά. Είμαι σίγουρος ότι ο τύπος προβλέπει, ο τύπος βάσει το οποίο βγαίνει, υπολογίζεται η τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο βάσει κάποιου τύπου. Είμαι σίγουρος ότι εκεί υπάρχει ρήξιμο. Δηλαδή αν πληρώσεις 10 ευρώ, λέω παράδειγμα, Σπύρο, παράδειγμα, λέω αν πληρώσεις 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, προφανώς βάσει ενός τύπου που δεν τον γνωρίζω, για τα 500 τετραγωνικά, αν πληρώσεις 10 ευρώ είναι 510 ευρώ, είναι 5.000 ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, παρόλο που η επιχείρηση μπορεί να τοποθετήσει ξαπλώστρες μόνο στα 300 τετραγωνικά μέτρα, δεν σου πάρει 3.000, σου πάρει 5. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.

Ξαναστέλνει μήνυμα ο Σπύρος, ο ακροατής ο Σπύρος. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίες οι νεοδημοκρατικές ελαφρύνσεις, μα σαν προεκλογικά καθρεφτάκια και χάντρες για τους ιθαγενείς μου ακούγονται. Σπύρο μου, δεν έχεις άδικο.

10 και 41 λεπτά. Σπυράκο, πάμε πάλι να ανέβουμε. Μην χάσουμε τους ρυθμούς μας. Η εκπομπή δεν χάνει ποτέ το ρυθμό της, αγαπητέ φίλε Σπύρο. Κύριε Μαμάκη, δεν χάνουμε ποτέ το ρυθμό μας. Ανεβαίνουμε. Αυτά είναι. Μπρούτζινε πίσω και σε έφαγα. Δώσε Πασχάλη.

0: Γιώργο! Γιώργο! Ρε Γιώργο, δεν ακούς! Ρε Γιώργο!
1: Μπακαλέψεις, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

του Μπακαλέξη εδώ στη Βιλικής Εταιρείας. Τα πάντα όλα. Λάστιγα. Τι λάστιγα θέλετε? Ποιον διαστάσιο? Ποια μάρκα? All weather. Καλοκαίρι, χειμωνιάτικα, χιονολάστιγα. Ζάντα, τι ζάντα? Μπακαλέξης.

Βέβαια στο αυτοκίνητο το α και το ω, παιδιά. Εντάξει, η καρδιά είναι η μηχανή. Η καρδιά είναι η μηχανή. Η μηχανή ή δουλεύει ή δεν δουλεύει, σταματάει. Όμως για μένα αλλά και για τις για τους ειδικούς, το α και το ω στο αυτοκίνητο είναι το ελαστικό, είναι το παπούτσι που φοράει. Αν γλιστρήσει αγίμονός σου, αν δεν έχει τις προδιαγραφές, αλίμονα. Και εντάξει, να είμαστε μόνοι μας μέσα, ας πάει και το παλιάμπελο. Να είναι και όλη η οικογένεια. Ή να χτυπήσει κάποιον που είναι απέναντι με την οικογένειά του. No. Το α και το ω, το ελαστικό, παιδιά, μετά είναι η μηχανή. No.

Φροντίστε λοιπόν να έχετε πάντοτε σε καλή κατάσταση τα ελαστικά σας, να είναι καινούργια. Κάντε τα κουμάντα σας, περάστε από τον Γιώργο, τον Μπακαλέξη δικός μας είναι, Βολιώτης είναι, χαμογελαστός είναι, και κάντε τον τίλε για να έχετε πάντοτε τα σωστά ελαστικά.

0: να κάνω ένα speed test εδώ πέρα στο διαδίκτυο. Μισό λεπτάκι. Speed test. Διαδίκτυο. Speed test. Μισό λεπτάκι. Αυτά είναι. Καρφωμένο. Καρφωμένο στα 300 Mbps. Νίκο Μπάνο, 300 Mbps. Αυτά είναι. 300 Mbps.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Καλέσε λοιπόν τον σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone, τον Νίκο τον Πάνο, εδώ στο Βόλο. Αποφύγετε τα γραφεία, αποφύγετε όλα τα γραφειοκρατικά, αφού υπάρχει σύμβουλος εδώ πέρα ο οποίος τα αναλαμβάνει όλα. Νίκο Μπάνο, θέλω 300, θέλω 1000. Εντάξει, εμείς επιλέξαμε 300 Mbps. Εσείς μπορείτε να πάρετε 1 γίγα. 1000. 1000 Mbps. Οπτική είναι. Εντάξει, προσωπικά επέλεξα το πιο οικονομικό πακέτο. 300 μεγάλη ταχύτητα. 300. Εδώ είχαμε 5 και ήμασταν ικανοποιημένοι. Όταν κάποια στιγμή πριν χρόνια αποκτήσαμε 16 Mbps, πανηγύρισα, έλεγα, εξωπραγματικό, έχω 16 ταχύτητα, έλεγα.

όταν πρώτο βγάλαμε το βολιωτάκι και μας πλακώσανε όλες τις μηνύσεις εδώ, τα μπουμπουκομπούμπουκα της περιοχής, μας πλάκωσαν τις μηνύσεις. Βγήκαν έξω ηλεκτρονικό, το ηλεκτρονικό έγκλημα, μας ψάχνανε. Βγήκαν εισαγγελείς, γιατί θίξαμε αφεντομουτσουνάρες. Θίξαμε τα λαμόγια της περιοχής. Τότε το βολιωτάκι το βγάζαμε με 4-5 ταχύτητα. Πληρώνουμε για 24 τους κλεφταράδες και αυτοί μας δίνουν 4 με 5. Τώρα με 300, Παναγία μου. Τα ξεχάσατε, ε? Ήρθατε να μας συλλάβετε τη νύχτα. Συνοδεία εισαγγελέα, γιατί γράφαμε στο βολιωτάκι. Γαμώ τη δημοκρατία σας!

κοιτά. Εγώ με ψέματα δεν μίλησα ποτέ μου. Εγώ δεν κρύπτηκα ποτέ σε ψεύτικες σκιές.

γράφει φίλια Κροάτρια από τη Λάρισα. Πες μας άλλα για το νερό, δεν μας είπες πολλά. Αγαπητή κυρία, και στον τομέα αυτόν, εσείς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα είχε διαφορετική πορεία, θα αντιμετώπιζε το θέμα του νερού διαφορετικά? Ακολουθεί επιταγές, κυρία μου. Κυρία μου, για τα πάντα υπάρχει σχέδιο. Μέσα στην επισιτιστική κρίση είναι και το νερό. Αυτό το περί ελεγχόμενης κατάστασης που μας μοστράρουν είναι ένα καινούριο κυβερνητικό αφήγημα περί ελεγχόμενης κατάστασης. Κρύβονται πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χρήσης γλυκού νερού, είναι το 5,8%. Η Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κυρία μου, αφήνοντας τις υποδομές της χώρας να ρημάζουν, έχει παραδοθεί σε αυτή την κρίση. Την ώρα που άλλες χώρες λαμβάνουν μέτρα, ο Μητσοτάκης δεν έχει κάνει τίποτα. Η Κύπρος έχει ήδη αγγίξει το τρομακτικό 72%, 92% το καλοκαίρι, σας τα έλεγα και το πρωί. Ενώ το όριο της ζώνης προειδοποίησης για μια χώρα βρίσκεται, σας είπα, στο 20%, η Κύπρος είναι στο 72%, η Ελλάδα φιγουράρει ντροπιαστικά στην τρίτη θέση της λίστας, με ποσοστό χρήσης νερού στο 37%. Έχουμε ξεπεράσει χώρες όπως είναι η Ρουμανία στο 34%, η Πορτογαλία στο 31%, η Ιταλία στο 27%, στο 26,5% είναι η Ισπανία, οι οποίες χώρες επίσης βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Εμείς είμαστε στο 37%. Μιλάμε για εγκληματική αδιαφορία. Δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε σε αυτόν τον τομέα από το Μητσοτάκη. Ένας στους τρεις Έλληνες δυσκολεύεται πλέον να έχει πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό νερό, επαρκές ασφαλές και καθαρό νερό. Δεν τα λέμε εμείς, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Και το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η πλήρης εγκατάλειψη των δικτύων εφοδιασμού. Οι κυβερνώντες φέρνουν την απόλυτη ευθύνη, και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν έχουν κάνει τίποτα ούτε σε αυτό το τομέα, ούτε στα τρένα, ούτε στην υγεία, τίποτα. Και σε αυτόν τον τομέα του νερού δεν έχει κάνει τίποτα. Μιλάμε για διαχείριση τραγική, σκόπιμη υποβάθμιση όλων των δημοσίων υποδομών. Όλα αυτά στρώνουν το έδαφος, γιατί λέτε εσείς, για το επόμενο μεγάλο χτύπημα. Πού? Στις τσέπες μας, στις τσέπες των πολιτών. Το νερό θα το μετατρέψουν με αυτόν τον τρόπο σε είδος ανεπαρκία. Και μια ζωή θα κάνει τα ίδια. Η κυβέρνηση τώρα είναι του Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση λοιπόν του Μητσοτάκη ή οποιαδήποτε άλλη αν ήταν, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό το κόστος της δικής της αποτυχίας να το μετακυλήσει σε εμάς τους καταναλωτές. Μετά λοιπόν τις απλησίαστες τιμές στο ρεύμα, μετά τις απλησίαστες τιμές στα βασικά αγαθά, όλες αυτές οι δραματικές ελλείψεις, κύριε Θόδωρε, η ανάγκη για πανάκριβες λύσεις, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης που έλεγα χθες με τον Πέτρο τον Βαφίνη από την Αλόνισο, όλα αυτά προμηνύουν ότι έρχονται άγριες ανατιμήσεις και στο νερό.
ακόμη και το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό, θα το μετατρέψουν σε πανάκριβο προνόμιο για λίγους. Ακόμα και το νερό θα το μετατρέψουν σε πανάκριβο προνόμιο. Αλυταράδες της πολιτικής. Θα μας αφήσουν να διψάσουμε για να μας χρεώνουν στη συνέχεια με χρυσάφι. Η κυβέρνηση και στο θέμα αυτό δημιουργεί παπάτζα, είναι παπατζηγίδη η κυβέρνηση. Στο θέμα της λειψιδρίας υπάρχει έκθεση βόμβα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού που ξεσκεπάζει το Μητσοτάκι. Σύντομα λοιπόν είδος πολυτελείας και το νεράκι. Είδος πολυτελείας, καταλάβατε βουλευτάκια? Γιατί σας λέω παπάντζες, γιατί σας λέω βλαμμένα? Γιατί είστε βλαμμένα χωρίς καμιά διαμαρτυρία? Αλλά στις μαλακισμένες αποφάσεις είσαστε πρώτοι. Βουλευτάκια του γλυκού νερού.

Άντε τώρα εσύ να καλέσεις βουλευτή και να το ρωτήσεις για το νερό. Τι μαλακίες θα λέει. Σ' όλες τις ηλιθιότητες κάθε μέρα πρώτοι είσαστε. Αν σας καλέσουμε για κάτι σοβαρό δεν αδυνατείτε.

0: της θλίψης.
1: Των ασύνδετων κύκλων και των ξύπνιων εν ύπνων.
0: Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε, πολύ ευχαρίστω. 91 961 88 888. Εάν δεν έχετε, αφήστε το.

0: τσατίζεστε, μετά εκνευρίζεστε. Πήγε η φοράδα σταλόν και χέστηκε, αν τσατίζεστε εσείς. Έλα φίλε μου στο 61, καλημέρα, τι έπαθες εσύ?
1: Έλα, ο Μιχάλης Αντωνίου είμαι, Γιώργο.
0: Ποιος Μιχάλης Αντωνίου, τι.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθε ο Πράτος να πούμε και καθάρισε για και όλη η γειτονιά. Να πούμε σε ευχαριστή για τις καταρρύντες που ήρθε χθες και ψέχασε.
0: Πού έγινε, πού ήρθε, για πες, δεν θυμάμαι ρε φίλε.
1: Πάρε το Σφεγγυρίλο.
0: Πώς?
1: Πάρε το Σφεγγυρίλο, στη Νέα Ιωνία.
0: Α, ναι, ναι, που είχατε τις καταρρύντες υπονόμους, τι έγινε, για πες.
1: Ναι. Ευχαριστεί όλη η γειτονιά. Γέμισε ένα κουβάρα που με καταρρύδα γεμίσαμε.
0: Α, ήρθε ο Πράτος με τα συνεργεία, έτσι. Μπράβο, έβγε. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε και εγώ και όλη η γειτονιά. Λέει, ευχαριστήσεις να πούμε στον Γιώργο που έκανε να πούμε το βήμα
0: αυτό. Καλημέρα στην Κυρίλλου.

0: παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Θα το πω και αξιολογήσε το εσείς και οι συνακροατές.
0: Κάποτε
1: με είχατε ρωτήσει εάν μεταξύ κορδόνι και στρινγκ τι προτιμώ. Αντιφύλακτα κορδόνι. Το κορδόνι είναι σαν να μην φοράει τίποτα. Ενώ το στρινγκ έχει και λίγο ύφασμα.
0: Κοίτα ρε τι πάθαμε, ειδικά, τι πάθαμε πρωί.
1: Ειδικά αν είναι και ψηλή.
0: Τότε θα σου βάλω, τότε εφόσον το πας έτσι,
1: ναι?
0: Θα σου βάλω καινούργιο κουίζ.
1: Ειδικά, μισό λεπτό, ειδικά αν είναι και ψηλή και δίμετρη,
0: ναι?
1: Άσα να πάνε. Πάμε τώρα στην Gil Foil.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό,
1: ναι?
0: Σου βάλω και καινούργιο κουίζ. Εφόσον λοιπόν προκρίνεις το κορδόνι.
1: Ναι.
0: Τι κορδόνι, από σπάγκο ή από μισινέζα?
1: Σπάγκο.
0: Σπάγκο. Εδώ, πάμε, εδώ αρχίζει και χάνεις.
1: Τα λύσαμε αυτά.
0: Εδώ, λοιπόν, αρχίζει και χάνεις. Πες, συνέχισε, ναι, πες εσύ.
1: Πάμε στην Gil Foil τώρα.
0: Ναι.
1: Σαν μάπα, συμφωνώ κι εγώ, δεν μετράει. Αλλά έχει όμως, μπορεί να δουλεύει καλά εντός εισαγωγικών τη σπάτουλα, το μυστρί. Και κάτι άλλο έχει. Αυτό που δεν λίγες διαθέτουν.
0: Κανονίστε, φίλε, μέχρι εδώ. Κανονίστε να δουν τα τσακάλια από την Αμερικανική πρεσβεία εδώ πέρα και να κυνηγάνε εμένα.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Αχ, Παναγία μου. Κάνεις ομάδες μαντάχινες. Εκείνος ο πρόσδελος ξαφανίσει και τώρα βγήκε άλλος με τα κορδόνια. Τι γίνεται, ρε Γιώργη?
0: Δεν ξέρω, η Μυσινέζα αυτά, η Μυσινέζα, για χαρά.

0: αρχίσει να έχουμε τίποτα ντράβαλα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Γιώργη, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Λοιπόν, ότι θα έφτανα στα 82 μου να πληρώνω ομπρέλα στον άναβρο, εσύ Γιώργη.
0: Τι να, πληρώνεις?
1: Ομπρέλα στον άναβρο.
0: Τι ομπρέλα?
1: Τι ομπρέλα? Ενώ η Άβρα, να πούμε, το πιο παλιό μαγαζί στον άναβρο έχει αφήσει την παραλία ελεύθερη, εκεί, να πούμε, ο Ζακύλας και το Ακτέον έχουν κατεβάσει τις ομπρέλες μέχρι κάτω, στα 4 μέτρα. Και όταν περνάει το καράβι, ο κόσμος που είναι 200.000 κόσμος τώρα στον άναβρο, είναι δυνατόν να ξεπηρετηθεί, να πούμε, αυτά τα πράγματα εκεί πέρα? Δεν φτάνει που πληρώνει τα εισιτήρια να πάει στον άναβρο, θα πληρώνει και τις ομπρέλες. Και περνάνε και τους κάνουν μουσχήμα τα ρούχα, άσε που δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τα ρούχα, πρέπει να μπαίνεις μονάχα μέχρι εκεί που βρέχεις τα πόδια, γιατί μπορείς να τα πάρουν και να τρέχεις να τα βρεις. Λοιπόν, καλά όλα αυτά, ρε Γιώργο, αλλά να πληρώνουμε και τον άναβρο, ρε. Ήρθαν οι άλλοι, κάνανε στην πλαστήρα να μου τις πολυκατοικίες, το έχουν κάνει, να πούμε, λες και είναι Μονπαρνές. Με το παραμικρό καλάνε την αστυνομία για ησυχία τους. Γιατί θα διώξουν τον κόσμο από τον άναβρο να το κάνουν ιδιωτική παραλία τον άναβρο. Έτσι. Γιατί εμείς 80 χρόνια που κάναμε μπάνιο εκεί, εμείς, οι οικογένειές μας, μεγαλώσαμε παιδιά, μεγαλώσαμε ένα κάρο κόσμο, εμείς πρέπει να πληρώνουμε τώρα για να καθίσουμε στον άναβρο να πούμε ένα καφέ. Αν είναι δυνατόν, ρε Γιώργο, αν είναι δυνατόν. Και για όλους αυτούς τους ερωτιάριδες, βάλε το επαμεινόντα ερωτιάρι του Γενίτσαρη, του Μιχάλη του Γενίτσαρη. Έτσι μια ωραία έτσι αφορμή για όλους αυτούς τους ερωτιάριδες. Καλημέρα, Γιώργη.
0: Να σε καλέσω, Σωτήρη.

δεν το ήξερα ότι πυρώνησε. Ότι πυρώνησε. Πώς το λένε. Τις ομπρέλες στον άναυρο. Πυρώνησε ομπρέλες στον άναυρο. Γιατί πηγαίνεις εκεί μπροστά στον άναυρο, ρε εσύ Σωτήρη, και δεν πηγαίνεις πιο κάτω λίγο στις... Θα μου πεις τώρα, εντάξει είναι και, δεν ξέρω, αν εσύ πουρπονείς όμως και τα πόδια στα βαστάνε. Πας πιο κάτω μετά την Γορίτσα που ξεκινούν οι πλάκες, κατεβαίνεις στην πρώτη παραλία από τα σκαλοπατάκια, δεξιά στα βράχια, εκεί που είναι οι πλάκες γυαλιστερές, το νερό πεντακάθαρο, ούτε ομπρέλες αυτό, ούτε τίποτα. Θα μου πεις τώρα, εσάς να σ' αρέσει στην αμμουδιά των Ανάβρων. Σωστό και αυτό. Και ποιος θα σου επιβάλλει να πληρώνεις ομπρέλα. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τα έχει επιλύσει. Η δημοτική τουριστική θα πρέπει να τα έχει επιλύσει αυτά. Τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Δεν ξέρω, να ρωτήσω τον Επαμεινώντα. Σωτήρη, να ρωτήσω τον Επαμεινώντα. Να ρωτήσω. Επαμεινώντα! Επαμεινώντα! Θα μας απαντήσει τώρα, Σωτήρη, μισό λεπτό. Επαμεινώντας. Γεννίτσαρες, πού το θυμήθηκε. Πού το θυμήθηκε στο Μιχαλιό. Σωτήρη, αλλά της. Σωτήρη Μισινέζα είπε, λέει Γκυλφόιλ, Παναγία. Εκεί με την Αμερικάνα ο τύπος.

0: μεταξύ Λεστρέντ και Κορδόνι, προτιμάει το Κορδόνι. Και στη μέση ο Στριμώνας Ποταμός.
1: Απ' το

Το ένα είναι το νερό, το άλλο ρε παιδιά. Στην Ελλάδα την σημερινή του Μητσοτάκη, ένα στα τρία νοικοκυριά με παιδιά αδυνατεί να πληρώσει ρεύμα και νερό.

0: δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Απ' την άλλη όμως βλέπω και μια τάση έξω, κανένας να μην θέλει να δουλέψει, ρε παιδιά. Αυτό που σας λέω τώρα ανοίγει άλλους άλλους δρόμους, περίεργους δρόμους. Υποτίθεται ότι είναι αρκετοί αυτοί που ψάχνουν για δουλειά. Μεγάλα τα ποσοστά ανεργίες. Αλλά μόλις τους πεις ότι είναι αυτή η δουλειά, δεύτερη δουλειά, τρίτη δουλειά, πέμπτη δουλειά, 10 δουλειές. Επέλεξε. Δεν επιλέγεται καμιά, ρε παιδιά. Μόλις φτάσει στο παρασύνθημα, ελάχιστοι έως καθόλου θέλουν να εργαστούν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει έξω. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιουργάκη, άρμπαγα σε Λεωνίδα, μας την κόλλησε στη τσίχλα. Άργα, αξέχαστη, δεν βγαίνει με τίποτα. Γιουργάκη μου, αν βάλεις αυτή τη γλυκιά σου τη φατσούλα στις βυζάρες της Γκίλπου, θα ξεχάσεις πως σε λένε, αγόρι μου, φυλάκια.
0: Ντροπή ρε, ντροπή ρε.
1: Α, δεν έκανε μας τη χάρη, φυλάκια.
0: Ντροπή ρε, ντροπή ρε.

Ναι, αγαπητέ φίλε, οι περισσότεροι δεν θέλουν να εργαστούν. Να σας λέω παράδειγμα, το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στην εστίαση. Μου λένε πάρα πολύ, ψάχνουμε προσωπικό και δεν βρίσκουμε. Το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στον τουρισμό. Από την πλευρά των εργοδοτών η απογοήτευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εδώ στη Μαγνησία, που προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά από τις καταστροφές, δυσκολεύονται να βρουν άτομα για να καλύψουν τις θέσεις, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν εργασία. Και ενώ υποτίθεται ότι πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει εργασία. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει απροθυμία. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι και οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς αναδεικνύουν από την πλευρά τους άλλες παραμέτρους. Λένε ότι το αυξημένο κόστος διαβίωσης, οι απαιτητικές συνθήκες, ξέρω εγώ, σε μια εποχική εργασία, τα εξαντλητικά ωράρια όπως είναι το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, το κόστος μετακίνησης, η στέγαση, σε κάποιες περιπτώσεις και οι χαμηλές αμοιβές, καθιστούν ορισμένες προτάσεις για εργασία να είναι μη βιώσιμες. Έτσι λένε. Δηλαδή, αν δεν έχω μία στο παντελόνι, αν δεν έχω μία στο παντελόνι, ούτε ένα ευρώ, και μου δίνει ο άλλος εργασία, τι θα πω, ότι το αυξημένο κόστος διαβίωσης, αφού δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Οι απαιτητικές συνθήκες της εποχικής εργασίας, μα δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Τι θα πω, τα εξαντλητικά ωράρια του καλοκαιριού, μα δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Το κόστος μετακίνησης και της στέγασης, μα δεν έχω μία. Πείτε μου εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως από διευθυντικές θέσεις είμαστε καλυμμένοι, είναι γεμάτες. Όλες οι θέσεις διευθυντών είναι γεμάτες. Είναι πλήρης.

ίσως για κάποια παιδιά να έχει γίνει συνήθεια να μην θέλουν να εργαστούν, που ούτε τα ίδια τα παιδιά γνωρίζουν ότι δεν θέλουν να εργαστούν. Έχει μπει μέσα πλέον στο DNA. Ο μεγάλος χρόνος ανεργίας έχει δημιουργήσει θέματα.

Είναι τεράστιο το θέμα. Είναι τεράστιο το θέμα και εδώ θα πρέπει να αποφαθούν ειδικοί επιστήμονες για την μακροχρόνια ανεργία. Προσέξτε, η μακροχρόνια ανεργία εγκλωβίζει τον άνθρωπο. Δημιουργεί τεράστια θέματα. Η μακροχρόνια ανεργία δεν είναι απλά ένα οικονομικό πρόβλημα. Όχι. Η μακροχρόνια ανεργία είναι μια κατάσταση που κλονίζει το ψυχισμό του ανθρώπου.

0: Τι έλεγα? Ναι, για τη μακροχρόνια ανεργία. Ναι, κλονίζει, παιδιά, τον ψυχισμό του ανθρώπου. Αυτό που λένε κάποιοι που ερμηνεύεται αυτά που έλεγα προηγουμένως, κάποιοι σπεύσετε μέσα σας να σκεφτείτε ότι πρόκειται για άρνηση, πρόκειται για τεμπελιά. Όχι, παιδιά, είναι πολυσύνθετο το θέμα, δεν είναι απλό. Αυτό που ερμηνεύουμε εμείς σαν τεμπελιά, στην πραγματικότητα είναι πολλές φορές το αποτέλεσμα μιας βαθιάς ψυχολογικής κούρασης. Ψυχολογικής κούρασης. Δεν μπορεί τα παιδιά αυτά να είναι τεμπέλικα. Όχι. Ο μεγάλος χρόνος ανεργίας στο τέλος οδηγεί στην απορθυμία. Ο μεγάλος χρόνος ανεργίας στο τέλος οδηγεί στην αδυναμία του ανθρώπου για εργασία. Όταν ένας άνθρωπος, θα το προσεγγίσουμε το θέμα, όταν ένας άνθρωπος ψάχνει δουλειά για μήνες, ψάχνει δουλειά για χρόνια και εισπράττει πότε απορρίψεις, πότε αδιαφορία, το μυαλό του αρχίζει να αναπτύσσει μια άμυνα, έναν μηχανισμό άμυνας, έναν αμυντικό μηχανισμό. Δηλαδή περνάει βαθιά μέσα του και λέει στον εαυτό του, ό,τι και να κάνω δεν αλλάζει τίποτα. Το έχω ακούσει αυτό. Το έχω ακούσει από ένα παλικάρι να λέει ότι κάτι με ακολουθεί, κάτι αρνητικό με ακολουθεί, ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Δηλαδή αυτή η κατάσταση, αυτή η ψυχολογία εξουδετερώνει κάθε κίνητρο που βρίσκεται μπροστά σου. Όταν τελικά εμφανιστεί μια ευκαιρία, τότε το άτομο αυτό δεν έχει πια τη δύναμη να την αρπάξει. Γιατί? Διότι προεξοφλεί την αποτυχία. Κοιτάξτε, α, το πάρουμε αλλιώς τώρα το θέμα. Το πάρουμε αλλιώς το τιμόνι Μπρούτζινε που βγήκε να μου πεις για την Γκιλ Φόιλ. Η πιο άσχημη από όλες είναι αυτή, ρε, η Μπρούτζινε. Παναγία μου, Χριστέ μου. Στην σύγχρονη κοινωνία Μπρούτζινε, η εργασία δεν προσφέρει μόνο χρήματα. Όχι. Στην σύγχρονη κοινωνία η εργασία ορίζει το ποιοι είμαστε. Η μεγάλη απουσία από την εργασία, η παρατεταμένη αν θέλεις απουσία, δημιουργεί βαθιά μέσα ένα αίσθημα αχρηστίας, ότι είμαστε άχρηστοι. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ο μακροχρόνια άνεργος νιώθει βαθιά μέσα του ότι βρίσκεται στο περιθώριο, ότι έχει χάσει την κοινωνική του θέση, ότι χάνει την αυτοπεποίθησή του. Δηλαδή αυτό το παιδί που έχει χρόνια να εργαστεί, η ιδέα και μόνο να επιστρέψει σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε μέρα θα κρίνεται και θα αξιολογείται, αυτό του προκαλεί τρόμο. Σκεφτείτε, παιδιά, τι σας λέω. Δηλαδή η μακροχρόνια ανεργία θα μπορούσε να μας το εξηγήσει ένας ειδικός, έτσι, ενδεχομένως και ένας γιατρός. Η μακροχρόνια ανεργία συνδέεται άμεσα με κατάθλιψη, με διάφορες μορφές διαταραχής. Και η κατάθλιψη κάποια στιγμή, η κατάθλιψη, ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, κάποια στιγμή δημιουργεί ακραία κόπωση. Η κατάθλιψη κουράζει. Δηλαδή ο άνθρωπος από την κατάθλιψη κυριολεκτικά δεν έχει την ενέργεια να σηκωθεί από το κρεβάτι. Πόσο μάλλον να ανταπεξέλθει πιάνοντας δουλειά στις σκληρές απαιτήσεις ενός ωραρίου, ξέρω εγώ, στην εστίαση, να είναι σερβιτόρος. Γιατί εργασία? Η εργασία θέλει ένα πρόγραμμα. Η εργασία λέει: ξυπνάω, ξύπνημα, ύπνος, φαγητό, κοινωνική αλληλεπίδραση. Όταν αυτό το πρόγραμμα χαθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο βιολογικός, ο καθημερινός ρυθμός του ανθρώπου δεν υφίσταται, καταραίει. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη Μεϊκόπουλε? Καλημέρα, γιατρέ. Δηλαδή η επιστροφή σε μια αυστηρή ρουτίνα φαντάζει για τον άνεργο σαν ένα βουνό που ο άνεργος νιώθει ανίκανος να το ανέβει. Θεωρώ ότι το αντιληφθήκατε. Γι' αυτό μην βάζετε την πρώτη εύκολη αντίδραση ότι είναι τεμπέλιδες. Δεν είναι τα πράγματα έτσι, ρε παιδιά. Είναι πολύ πιο βαθιά. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλώς το, ναι.
1: Μιλάς τώρα για τα επαγγέλματα και την ανεργία. Εγώ θέλω να σου υπενθυμίσω, πριν λίγο καιρό, εκεί Μάιος ήταν, κάθε χρόνο που γίνεται εκεί στο Δελφόν το φόρουμ αυτό, και συμμετέχουν παγκοσμίως από και μεγάλες κεφαλές και ασχολούνται σχετικά με το αντικείμενο. Εκείνο που είπαν χαρακτηριστικά, είδα ότι λέει τι δάσκαλος και τι καθηγητής. Ο υδραυλικός, τονίσαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Έλειψε, λέει, υδραυλικού. Το περίεργο πράγμα έτσι. Και προχθές εδώ με τα εγγένεια της Μετλένη του κυρίου Μητυλινέου, άκουσα τη λέξη πάλι, αλουμινάδες θέλουμε, ρε. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω στους φίλους ανακροατές, πριν 2 χρόνια είχα μιλήσει από εδώ από τη συχνότητα και προέτρεψα τους γονείς να πούν τα παιδιά να αφήσουν τα κινητά, ότι αυτό είναι μεν χρήσιμο για ανάγκες και όχι για αποχάμνωσμα. Τι είχα πει? Ότι στην Χαλκίδα

0: λειτουργεί μια τέτοια σχολή.
1: Μπράβο, τώρα θα τα πούμε αυτά. Yeah. Έρχεται τώρα το Υπουργείο Παιδείας η κυρία Κεραμέως, τι λέει. Να σπέψουν οι γονείς και να τα ακούσουν αυτό που λέω, που έχουν τα παιδιά τους και λένε ότι είναι άνεργα. Φέτος θα λειτουργήσουν περίπου 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας, Γιώργο. Ήδη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχουν υποβληθεί οι πρώτες ηλεκτρονικές αιτήσεις για την περίοδο 2026-2027. Δηλαδή, οι σχολές αυτές θα προσφέρουν, από ό,τι έχω διαβάσει, αμεβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 36 ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Όπως είναι η ναυπηγική βιομηχανία, η μηχανοσύνδεση αεροσκαφών, αυτό που είπα, logistics, κυβερνοασφάλεια, νοσηλευτική, τουρισμός και οτιδήποτε αυτά. Διότι αυτά είναι, Γιώργο, τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Εγώ, μια και αναφέρθηκα σε μέτρα, θέλω να σε θυμίσω ότι σχολές μαθητείας λειτουργούν αυτή τη στιγμή δίπλα στα μεγάλα ναυπηγεία, όπου η εκπαίδευση σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της σκευαστικής, τέλος πάντων, βιομηχανίας, έτσι. Και όλοι αυτοί απορροφήθησαν από τις συγκεκριμένες βιομηχανίες. Άρα και αντίστοιχες πρωτοβουλίες βλέπω γίνονται και σε άλλους τομείς, η αεροναυπηγική, σε ξυλία και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αυτοί τα παιδιά τα οποία θα πάνε εξασφαλίζουν το μέλλον τους, πέρα από την αμοιβή που θα έχουν και ένα συγκεκριμένο χαρτί, θα έχουν μια προϋπηρεσία. Και λέγοντας στην προϋπηρεσία, θυμήθηκα τον εαυτό μου, Γιώργο, όταν υπηρετούσα στην αεροπορία. Εδώ στη Λάρισα είναι 110-26 μήνες. Εγώ είμαι σε επιτελείο στη στρατολογία, στην έκδοση των ποινών απολυτηρίων όταν τελειώνει στο στρατό. Αλλά κυρίως ερχότανε οι στρατιώτες ή την ώρα που παίρναν το απολυτήριο ή μετά από λίγο καιρό φτάναν και έλεγαν, κύριε Θόδωρο, εκεί στη στρατολογία θέλουμε μια προϋπηρεσία, όσοι κυρίως στρατιώτες υπηρετούσαν στη ΜΜΕ, στις μοίρες μεταφορών, αλλά και τις ΜΟΣΑ. Η ΜΟΣΑ ήταν η μοίρα συντηρήσεως αεροσκαφών, αλλά παιδί, αυτά τα παιδιά τότε, θυμούμε, υποφέραν κυριολεκτικά εκεί στα αεροπλάνα, την λέγαν μοίρα συνεχών αναστεναγμών. Αλλά όλα αυτά τα παιδιά, από ό,τι θυμούμε, παίρνανε αυτήν την προϋπηρεσία και ερχόταν και πιάνανε δουλειά και έβρισκαν το μέλλον τους για να δημιουργήσουν οικογένεια. Άρα αυτό ας το προσέξουν σήμερα οι γονείς, και μάλιστα από ό,τι έχω διαβάσει, δέχεται από ηλικίες από 15 μέχρι 29 ετών και τουλάχιστον να έχουν το απολυτήριο γυμνασίου. Αλλά και άλλες ειδικότητες, οι οποίες παρελάσαν στη ΔΥΠΑ, έτσι λέγεται ο ΟΑΕΔ, για να γνωρίζει ο κόσμος ο πολλής, που πήγανε και πήραν κάποια προπορισία, μπορούν σήμερα να ενταχθούν ξανά σε αυτές τις σχολές, να αποκτήσουν αυτή την ειδικότητα, την οποία θα είναι χρήσιμη για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο θέμα, θέλεις να σχολιάσουμε λίγο για το νερό? Αν ήταν, Γιώργο, θέμα Μητσοτάκη και το νερό, θα τον είχαμε διώξει και θα το είχαμε λύσει το νερό. Εγώ βλέπω εδώ, Γιώργο, ότι μένεται παγκοσμίως ένας πόλεμος, γιατί από ό,τι ξέρουμε το 70% της συνολικής επιφάνειας γης καλύπτει από νερό. Όμως το 97% του νερού είναι αλμυρό, θάλασσα, έτσι που το λέμε, και αυξάνεται, και εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Διάβαζα την άλλη φορά μια έτσι κάποια στοιχεία από την UNESCO, η οποία έλεγε ότι το ίμιση του παγκοσμίου πληθυσμού αντιμετωπίζει για τουλάχιστον ένα διάστημα χρόνου σοβαρές ελλείψεις σε υδάτινους σπόρους. Και μάλιστα, όπως λέει, την ίδια ώρα οι ανάγκες για νερό αυξάνουν περισσότερο. Και αυτό είναι γεγονός. Αυτή σήμερα τα ακραία φαινόμενα τα οποία δημιουργούν τις ξερασίες και τις πλημμύρες, με οτιδήποτε να μην κρατιέται ούτε νερό ούτε τίποτα. Και από ό,τι είδα, μια ανακοίνωση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία λέει ότι τα 2 δισεκατομμύρια οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ασφαλή πρόσβαση στο νερό, ενώ πάνω από 3 δισεκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής. Βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιανουάριο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έβγαλε μια έκθεση και να το πω έτσι, έκδοσε το κίνδυνο, το κόκκινο του κινδύνου, και μιλάει για χρεοκοπία νερού. Και μάλιστα είχε φέρει ως παράδειγμα την πόλη του Μεξικού και τις γύρω πόλεις από τον Αμερικάνικο ποταμό εκεί του Κολοράντο, όπου βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο λειψιδρίας. Άλλωστε η Καμπούλ εκεί στο Αφγανιστάν ξεχωρίζει, δεν μπορεί κανείς αυτό να το αφισβητήσει. Και ξέρεις, γύρω από το νερό υπάρχουν θέσεις εργασίας κάπου 1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος, 700 δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ το προσωπικό που εργάζεται και κινδυνεύουν όλοι αυτοί να απολέσουν. Μην ξεχνάμε ότι εκεί κάτω στην Αφρική, στο Τσάν, τώρα πρόσφατα τον Απρίλιο ήταν, ότι κήθηκαν 42 άνθρωποι στο θάνατο εξαιτίας αφετηρίας, ποιο ήταν η διαμάχη για ένα πηγάδι νερό. Μην ξεχνάμε ότι εκεί στην περιοχή πάλι της Αφρικής, στη Σαχέλ,

0: όπου οι θερμοκρασίες αυξάνουν τουλάχιστον κατά μια μισή φορά ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και η μείωση της αποθυμάτων του νερού δημιουργεί στους αγρότες τεράστια προβλήματα. Όλα αυτά εκεί, αν πάσει η Αλ-Κάιντα σήμερα και το Ισλαμικό κράτος, εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα γεγονότα και ασκούν μεγάλες πιέσεις, καταστρέφουν υποδομές, με συνέπεια οι άνθρωποι να αισθάνονται εγκατελειμμένοι και τα χωράφια τους και οι ίδιοι να πάνε σε μεγάλη λειψιδρία. Μάλιστα πρόσφατα, από ό,τι είδαμε και στον πόλεμο του Ιράν, όλες εκεί οι μονάδες αφαλάτους, στις οποίες ήταν ευάλωτες στις επιθέσεις, τουλάχιστον εκεί οι χώρες του κόλπου αυτή τη στιγμή είδαν τι σημαίνει να στηρούνται αυτό το νερό. Και τελειώνοντας θέλω να κλείσω με τούτο. Πάλι από εδώ από τη συχνότητα σου μιλούσαμε πριν λίγο καιρό εκεί στη σύραξη μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Έτσι, ως γνωστό ο Ινδός ποταμός τροφοδοτεί νεράκι στο Πακιστάν από πιο από το 80% ποτίζεται από τα νερά του Ινδικού ποταμού. Οι Ινδοί θέλησαν να κάνουν όπως μας κάνουν εμάς οι Βούλγαροι με τον Άρτα εδώ επάνω και μας λένε κύριε το νερό το θέλουμε εμείς. Έτσι και εκεί περιόρισε το νερό η Ινδία με συνέπεια να είχαμε τη σύραξη εκεί που τελικά πριτάνει φυσιολογική όπως και εδώ με τους Βουλγάρους προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη να μας δίνουν λίγο περισσότερο νερό γιατί ήταν μια συμφωνία από το 1964. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σχετικά με το νερό γιατί οι άγριες αυτές οι καιρικές συνθήκες όσο πάμε το νερό λιγοστεύει και θα είναι προσεχώς ο χρυσός τέτοιο το νερό θα είναι ο χρυσός ο λεγόμενος στο μέλλον προσεχώς. Ναι. Η μεγάλη ανάγκη του νερού το οποίο θα έχουμε ως άνθρωποι πάνω από 8-9 δισεκατομμύρια που έχει ο πλανήτης.
1: Είστε καλά.
0: Και καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζουμπούλη. Για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά έτσι μηνύματα και το θέμα της ανεργίας και κάποια πράγματα που προσπάθησα να σας πω με το επιχείρημα ότι γιατί μου στείλατε κάποια μηνύματα πριν λίγη ώρα ότι αυτοί που είναι τεμπέλιδες που δεν θέλουν να εργαστούν δεν είναι τα πράγματα έτσι. Η απόρριψη μιας πρότασης για δουλειά με δικαιολογίες τις περισσότερες φορές, βέβαια υπάρχουν και οι τεμπέληδες, αλλά είναι ένα μικρό ποσοστό αυτό. Υπάρχουν και οι τεμπέληδες. Η απόρριψη όμως της δουλειάς με διάφορες δικαιολογίες τις περισσότερες φορές, παιδιά, και πιστέψτε το, είναι ένας μηχανισμός αυτοπροστασίας. Δηλαδή, το άτομο που αρνείται, ο άνεργος που αρνείται εργασία, φοβάται ότι αν ξεκινήσει και δεν τα καταφέρει, λόγω του ότι η αυτοπεποίθησή του είναι στα τάρταρα, είναι πάρα πολύ μειωμένη η αυτοπεποίθηση. Φοβάται λοιπόν ότι αν ξεκινήσει και δεν τα καταφέρει, το ψυχολογικό που θα υποστεί θα είναι πλέον οριστικό και αυτό το φοβάται. Δηλαδή προτιμάει ασυνείδητα βέβαια να μείνει στην ασφάλεια της αδράνειας. Παιδιά, ένα τέτοιο πράγμα, μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρό, προτιμάει να είναι μέσα στην αδράνεια του ασφαλής. Δηλαδή τι θέλω να σας πω, θέλω να σας πω ότι η μακροχρόνια ανεργία εγκλωβίζει τον άνθρωπο, τον εγκλωβίζει σε αυτό που λέει ο Μιχάλης ο Κακέπης, σε ένα φαύλο κύκλο. Η ανεργία φέρνει ψυχολογικά προβλήματα και τα ψυχολογικά προβλήματα εμποδίζουν την επιστροφή στην εργασία. Για να σπάσει λοιπόν αυτός ο φαύλος κύκλος δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές. Όχι. Εδώ χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη για να επανενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι στην αγορά. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε?
1: Γεια σου ρε Πέτρο, προσπαθούμε ρε Πέτρο.
2: Καλό είναι. Η προσπάθεια είναι το ίμιση της υπουργείας.
1: Κάποιοι μου είπαν ότι χθες βράδυ λόγω ονομαστικής γιορτής ο Πέτρος Θεοδωρίδης ο Πέτρος Θεοδωρίδης μόνος του λέει μαγείρεψε νουά με άσπρη σάλτσα, είναι αλήθεια?
2: Είναι τα fake των fake είναι αυτό. Τα fake των fake.
1: Α, είναι
2: και
1: fake.
2: Οι ρουφιανολόγοι εδώ εκτίθενται. Εκτίθενται ικτρά.
1: Έτσι μου είπαν ότι έφτιαξες, λέει, ότι έφτιαξες, λέει, πώς το λένε, νουά με άσπρη σάλτσα. Βέβαια τους αντέτεινα ότι ο Πέτρος ο Θοδωρίδης είναι, είναι φαν του, του κρέατος μπουργκινιών. Μπουργκινιών δηλαδή σκαλοπίνια, αλλά κρέμ και τέτοια πράγματα που λέγονται στην, άμα μας το αναλύσει ο σέφο μακρύς, είναι, λέγεται μπουργκινιών, κάπως έτσι.
2: Που μου αρέσει η προφορά σου.
1: Για λίγε.
2: Κορυφαίος, κορυφαίος. Λοιπόν, για να εκθέσω περαιτέρω τους ρουφιανολόγους, χθες ο Πέτρος Θοδωρίδης είχε συνέλευση με το Σύνδεσμο Γύρου Κατασκευαστών Πλουστικών Σκαφών και Συναφών Επαγγελμάτων στην Αθήνα και εξετέλεσε το χρέος του προς το Σύνδεσμο.
1: Άρα είναι αλήθεια αυτό που μου λέγανε αργά χθες το βράδυ, ότι σε είδαν στο Μόλο, είναι αλήθεια?
2: Στο Μόλο πέρασα στο Μόλο πέρασα πάρα πάρα πολύ αργά.
1: Πολύ αργά σου λέω, μα σου πολύ αργά μου το πάνε. Πέτρο, παρακολουθήστε οι πάντες.
2: Ξημερώματα με είδα, ξημερώματα.
1: Οι πάντες παρακολουθήστε, δεν το ξέρετε. Ναι.
2: Πέρασε και είδα κάποιους φίλους εκεί στο Χολαργό και πιάσαμε την κουβεντούλα και μας πήρε, έφυγα μία εκεί από Αθήνα και κάποια στιγμή μετά το... τα καμένα πουλα εκεί πέρα στα τούνελ, ξέρω εγώ, συνέλαμε τον εαυτό μου λίγο να γελάρει. Και στα διόδια του Μόλου έπεσα δεξιά και έριξε το κάλεσμα. Την έβγαλα μια ωρίτσα εκεί πέρα.
1: Εκεί σε είδανε και σε ρεπορτάρανε.
2: Και επαναπατρίστηκα.
1: Ναι.
2: Αφού σταμάτησα πρώτα στο 22 που ήταν μόνο ανοιχτό, και πήρα ένα φραπέ με τρεις κουταλιές να πούμε και ξανακοιμήθηκα στις 7 ώρα το πρωί.
1: Κατάλαβα.
2: Γιουργή μου, επειδή είχε διακοπές στο τηλέφωνο, δεν μπόρεσα να ακούσω ευκρινώς με ποια αφορμή ο κύριος Ζουμπούλης έκανε όλη την ανάλυση περί υδάτινων πόρων και λήψεως και. Από πού ξεκίνησε η κουβέντα?
1: Γιατί ο Οργανισμός Περιβάλλοντος στην Ευρώπη μας κατατάσσει στο πρόβλημα της λειψιδρίας στην τρίτη θέση. Έχουμε θέμα νερού, Πέτρο. Θέμα μεγάλο νερού.
2: Καλά, αυτό είναι γεγονός, Γιώργο. Αλλά εγώ το τοποθετώ, θεωρώ δηλαδή ότι η αφορμή ήταν όλο το εμπεριστατωμένο σχόλιο που έκανες πολύ νωρίτερα για τα νερά και πού βρίσκεται η πατρίδα μας επί διακυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και πού βρίσκεται η κατάσταση όλη.
1: Κοίταξε, θεωρώ, Πέτρο, θεωρώ ότι πάλι εδώ υπάρχει συνευθύνη και σε αυτό το τομέα. Όταν στα χωριά και στους δήμους... Ακούς, όταν στα χωριά και στους δήμους το 30-40% του νερού διαρρέεται, χάνεται λόγω πεπαλαιωμένου δικτύου, ευθυνόμαστε όλοι, ρε Πέτρο.
2: Και όχι μόνο, Γιώργο, και όχι, δεν είναι μόνο λόγω πεπαλαιωμένου δικτύου. Υπάρχουν κάποια χωριά τα οποία έχουν τη δυνατότητα και είχαν την τύχη να έχουν πηγές οι οποίες παράγουν πολλαπλάσιο νερό από τις...
1: Ανέφερα το δίκτυο, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί, Πέτρο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τα χωριά αυτά να έδιναν το νερό, πολύ ευχαρίστως αν το έδιναν, θα χανόταν στο πεπαλαιωμένο δίκτυο. Αυτό σου λέω. Πρώτα ξεκινάμε από εκεί, φτιάχνουμε τα δίκτυά μας. Πάρε παράδειγμα το Δήμο Βόλου. Η τελευταία δημοτική αρχή που φτιάχνει αυτό το... που αλλάζει όλο το δίκτυο. Όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και στο διάολο κάνανε.
2: Όχι, είναι το σημαντικότερο για μένα έργο.
1: Ρε Πέτρο, περάσανε πάρα πολλές δημοτικές αρχές στο Βόλο και δεν είχαν έναν δεύτερο αγωγό, έναν slave. Είχαν το main. Δεν είχαν έναν slave, βοηθητικό αγωγό για την μεταφορά των λιμάτων, στην αποχέτευση. Και όταν έσπαγε ο main αγωγός, πέφτανε τα σκατά στη θάλασσα. Και ήρθε αυτή η δημοτική αρχή και έφτιαξε. Που την κατηγορούν. Τις λένε ότι η δημοτική αρχή αυτή και έτσι και μιλάει άσχημα και όλες αυτές τις μαλακίες. Ήρθε αυτή η δημοτική αρχή να φτιάξει ένα αγωγό για τη μεταφορά του σκάτου στο απογοητευτικό δηλαδή.
2: Έτσι μπράβο Γιώργο, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Και κατά τα άλλα φταίει το φρασιολόγιο του ΜΕΟ, δεν καλαθούμε δηλαδή. Εντάξει. Όχι ότι επικροτώ.
1: Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο, αλλού θα καταδείξω, το μεγαλύτερο πρόβλημα του νερού είναι ότι χάνεται το νερό, το υπάρχον νερό, χάνεται μέσα από τα παλιά δίκτυα.
2: Εντελώς, εντελώς. Και όχι μόνο από τα παλιά δίκτυα.
1: Να, τώρα μου στέλνει μια κυρία από την... Μου στέλνει μια κυρία, θα μπορούσε η αφαλάτους, λέει, να επιλύσει το πρόβλημα της λειψιδρίας παγκοσμίως. Θα το συζητήσουμε, κυρία μου, σε λίγο. Το συζητήσουμε. Θα μπορούσε, λέει, η αφαλάτωση να επιλύσει το πρόβλημα της λειψιδρίας παγκοσμίως.
2: Θεωρώ σανίστατη λύση, γιατί αν μη τι άλλο, από ό,τι ξέρω,
1: όχι, δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση.
2: Πανηρότατη διαδικασία.
1: Έτσι, δεν είναι λύση η αφαλάτωση. Εντάξει, η αφαλάτωση... Η αφαλάτωση μπορεί να είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, αλλά από μόνη της αφαλάτωση δεν επιλύει το πρόβλημα της λειψιδρίας παγκοσμίως. Δηλαδή, αν και το Πέτρο, το 97% του νερού του πλανήτη είναι αλμυρό, το 97%, η μετατροπή του σε πόσιμο παρουσιάζει, έχεις δίκιο αυτό που είπε, σημαντικούς οικονομικούς, ενεργειακούς, είναι πανάκριβο, έχεις δίκιο σε αυτό που είπες. Το πρώτο είναι το ότι η οικονομική είναι δυσβάχτακτο, το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο. Δηλαδή η αντίστροφη όσμωση, γιατί περί αντίστροφης όσμωσης πρόκειται όσον αφορά την αφαλάτωση, δεν είναι.
2: Ακριβώς.
1: Απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Πάπαλα, δεν γίνεται. Ναι.
2: Έτσι είναι Γιώργο μου, έτσι. Γι' αυτό είπα και εγώ σανίστατη λύση και για περιορισμένη χρήση. Δεν μπορεί να καλύψει υδρογόνηση.
1: Και σε παραθαλάσσιες περιοχές, πρόσεξε.
2: Ναι.
1: Μπορεί να εφαρμοστεί σε παραθαλάσσιες περιοχές επικουρικά.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί έτσι. Φαντάζεσαι τώρα να μεταφέρεις νερό από αφαλάτωση σε υψόμετρα που απαιτούνται δίκτυα αγωγών, απαιτούνται αντλίες που θα εκτοξεύσουν το κόστος σε επίπεδα που δεν θα είναι βιώσιμα, απλά. Έτσι.
2: Για φαντάσου να χρειαστεί να πας παράδειγμα στην Καρδίτσα θαλασσινό νερό για να το αφαλατώσεις.
1: Ναι. Καλώς. Έγινε Πέτρο, να είσαι καλά. Η ώρα είναι 12:05.
2: Είπαμε να είσαι καλά.
1: Επίσης, Πέτρο, για να καταλάβεις ότι εδώ πέρα εμείς δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε. Παρακολουθούμε τα πάντα.
2: Εγώ προσωπικά το έχω καταλάβει.
1: Έχω φωτογραφίες σου προχθεσινές από τον Παράδεισο.
2: Θα μας ελάχιστον τους πάντων.
1: Πέτρο, έχω στο κινητό μου προχθεσινές σου φωτογραφίες στον Παράδεισο,
2: ναι.
1: Και την ώρα που πίνεις το καφεδάκι σου στο beach bar, αλλά και την ώρα που πέφτεις στο νερό και φούσκωσαν η θάλασσα και βγήκαν τα κοχύλια στο μαγαζιδικό. Γεια σου ρε Πέτρο Θεοδωρή. Πέτρο, για να αντιληφθείς ότι εμείς δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε.
2: Ρε κακέ άνθρωπε, ρε κακέ άνθρωπε.
1: Καλημέρα Πετράκο. Αυτά να τα ακούει και ο Μπρούζινος. Έχω φωτογραφίες των πάντων. Απλά δεν τις χρησιμοποιώ, τις έχω. Και να τις δείχνω σε εσάς τους ενδιαφερόμενους. Έτσι που λέτε, δεν είναι το... η διαδικασία αυτή είναι εκτεράστιες, αγαπητοί φίλοι, ποσότητες, έχει τεράστιο ενεργειακό κόστος εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η κατασκευή δηλαδή αγαπητοί φίλοι, η κατασκευή, η συντήρηση εργοστασίων αφαλάτωσης είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Η μέθοδος αυτή και ειδικά για τις φτωχότερες, για τις αναπτυσσόμενες χώρες όπως εδώ κάτω στην Αφρική, στην υποσαχάρη Αφρική, εκεί αυτές οι χώρες πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη νερού στην υποσαχάρη Αφρική. Λοιπόν, η αφαλάτωση είναι αποδοτική μόνο στις παράκτιες περιοχές. Όπως είπαμε και με τον Πέτρο προηγουμένως, η μεταφορά του αφαλατωμένου νερού σε υπηρετικές χώρες ή σε μεγαλοπόλεις με υψηλό υψόμετρο θέλει δίκτυα αγωγών, θέλει αντλίες. Να φανταστείτε ότι για κάθε λίτρο πόσιμο νερού, αυτό το ξέρει καλά ο Βαφίνης, ο πρώην δήμαρχος της Σαλονίσου, για κάθε λίτρο πόσιμο νερού που παράγεται δημιουργείται περίπου ένα λίτρο υπέρ αλμυρού υπολείμματος. Αυτή είναι η λεγόμενη άλμη, έτσι, που έχει μέσα η άλμη και τοξικά χημικά. Γιατί από πού? Από τον καθαρισμό των φίλτρων. Η απόρριψη λοιπόν της άλμης στη θάλασσα καταστρέφει ακόμη και τα τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Μιλάμε τώρα ότι αυτά δεν γίνονται. Α, με επιτυχία η αφαλάτωση είναι βιώσιμη, είναι απαραίτητη λύση σε περιοχές, π.χ. στη Σαουδική Αραβία. Γίνεται χαμός, είναι θάλασσα δίπλα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουν τον Περσικό κόλπο εκεί, αφαλάτωση εδώ και χρόνια. Στο Ισραήλ, το Ισραήλ έχει αφαλάτωση. Εκεί υπάρχει οικονομική άνεση, υπάρχει άφθονη ενέργεια. Δηλαδή η αφαλάτωση σε αυτά τα κράτη καλύπτει μέχρι και το 80-90% των αναγκών σε πόσιμο νερό. Και εμείς μπορούσαμε με αφαλάτωση εδώ στην Ελλάδα να το λύσουμε. Όπως το λύσει το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία. Θα μπορούσαμε και εμείς. Σε μέρη όπως οι Κυκλάδες, στα νησιά, εδώ στην Αλόγισσο, οι μικρές μονάδες αφαλάτωσης λύνουν το πρόβλημα της υδροδότησης το καλοκαίρι. Γιατί το κόστος να μεταφέρεις με υδροφόρες νερό ή με υδροφόρες πλοία είναι ακόμα μεγαλύτερο. Επομένως εδώ ναι, λειτουργεί με επιτυχία η αφαλάτωση. Παρακαλώ κυρία μου, τι πάθατε εσείς?
3: Εγώ μιλώ, κύριε Γιώργο.
1: Τι πάθατε κυρία μου, πείτε μου σας παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Λέπτε για τα νερά.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι από τις Σταγιάτες.
1: Τι έχει βγάλει το λάστιχο εδώ στο Βόλιο και πλένετε τα αυτοκίνητα έξω στο δρόμο, κυρία μου? Βγάζετε το λάστιχο και πλένετε τα αυτοκίνητα, κάνετε σπατάλι νερού?
3: Όχι, δεν κάνουμε σπατάλι νερού.
1: Τι κάνετε, πείτε μου.
3: Να σας πω, ναι, κάτι. Ο κύριος Μπέος,
1: ναι,
3: έχει διαπληκτισμό με το χωριό μας.
1: Γιατί?
3: Και με τη, δεν ξέρω, ένα κάποιο άλλο χωριό, η Δράκια είναι, δεν ξέρω, όχι, ο Άγιος Λαβρέντης, κάποιος, οι οποίοι εμείς, σαν Σταγιάτες, δεν του το δίνουμε το νερό. Και τι έκανε ο Δήμαρχος, κύριε Γιώργο? Μας πήρε το νερό το δικό μας, το σύνδεσε και το έριξε στο ποτάμι της Κουκουράβας.
1: Αυτά ποιος σας τα λέει εσάς? Ποιος σας τα λέει αυτά εσάς?
3: Κάντε ένα ρεπορτάζ να το δείτε.
1: Ναι, λέω εσάς, ποιος σας τα λέει αυτά?
3: Εγώ, αφού είναι από εκεί.
1: Τα έχετε δει εσείς αυτά που να συμβαίνουν, τα έχετε δει? Τα έχετε δει αυτά εσείς να συμβαίνουν? Είναι γεγονότα αυτά δηλαδή?
3: Δεν σας ακούω καθαρά, δηλαδή ακούγεστε πολύ χαμηλά.
1: Ναι, λέω αυτά εσείς τα έχετε πάει, τα έχετε δει, τα έχετε,
3: ναι,
1: τα,
3: ναι,
1: έχετε δει,
3: ναι.
1: Τι έχετε δει, πείτε, ναι, μου κυρία,
3: ακούστε,
1: μου τι είδατε?
3: Ακούστε να σας πω.
1: Πείτε μου.
3: Μας έχει δώσει το νερό της Πορταριάς,
1: ναι,
3: και το δικό μας το νερό το πήρε και το έριξε για να μας πυσμώσει, το έριξε στο ποτάμι και δεν πηγαίνει στο Βόλο.
1: Στο ποτάμι το νερό, χύνεται το δικό σου νερό,
3: ναι,
1: στο ποτάμι?
3: Ναι, χύνεται το νερό από τότε που έγινε κάποια φασαρία και είμαστε στα δικαστήρια,
1: ναι.
3: Το έριξε στο ποτάμι και πηγαίνει μέσα στο ποτάμι.
1: Α, ναι, και αυτά τα έχετε
3: κάντε,
1: δει?
3: Κάντε, κύριε Γιώργο,
1: ναι,
3: κάντε κάτι, πηγαίνετε να δείτε,
1: ναι,
3: και μετά πείτε ότι έχω άδικο.
1: Ναι.
3: Το νερό μας πήγε χαμένο, ναι. Τουλάχιστον να το ρίχνει στο Βόλο, ναι, ευχαρίστως. Αλλά να το ρίχνει για να μην το πείσμα του, μας είχε κάνει πάρα πολλά.
1: Θέλω να μου πείτε όμως εσείς, να μου πείτε όμως έτσι την Αγίδια, ποιος σας τα λέει αυτά εσάς?
3: Αφού είμαι από εκεί, ποιος μου τα λέει?
1: Επειδή είστε από εκεί, τα ξέρετε δηλαδή.
3: Βέβαια. Ναι.
1: Να ρωτήσω, σήμερα τι λέει το βάζει πολύ νερό στο φαγητό σήμερα, τι μαγειρεύετε σήμερα?
3: Κύριε Γιώργο,
1: ναι.
3: Ακούστε,
1: πείτε μου.
3: Μας έκλεισε το μουσείο, ναι. Μας έκλεισε το δημοτικό σχολείο, γιατί το είχαμε κάπου και πηγαίναμε εμείς οι γυναίκες και λέγαμε τα χαζά μας.
1: Α.
3: Ο δήμαρχος.
1: Α.
3: Λοιπόν, μας έκανε πολλά πράγματα τα οποία εμείς προσπαθήσαμε και ανοίξαμε και το μουσείο και το κέντρο που πηγαίνουμε και κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις σαν γυναίκες. 3-5 που είμαστε, μαζευόμαστε εκεί και λέμε τα χαζά μας. Λοιπόν,
1: τι λέτε δηλαδή εκεί πέρα εσύ?
3: Ε?
1: Τι λέτε στο σχολείο?
3: Κύριε Γιώργο,
1: ναι.
3: Τα μιλάω σοβαρά, δεν τα μιλάω τώρα να μου λέτε για το φαγητό και αυτά. Ναι. Δέστε, ανεβείτε αν θέλετε και ναι. Έχετε επιθυμία να δείτε τις σταγιάτες,
1: ναι.
3: Και ρωτήστε και μάθετε εκεί. Και αν θέλετε να με βρείτε, είμαι στο πρώτο σπίτι.
1: Πού, αφού εσείς μένετε στο Βόλο?
3: Α?
1: Εσείς μένετε στο Βόλο, μου έχετε πει.
3: Στο Βόλο έρχομαι και στο Βόλο.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εσείς είμαι κάτοικος εδώ πάνω από την Αναγύψο. Τόσες φορές έχετε τηλεφωνήσει και είστε μόνιμος κάτοικος Βόλου.
3: Ποιος σας τα λέει αυτά, κύριε Γιώργο?
1: Εσείς.
3: Κύριε Γιώργο, ποιος σας τα λέει αυτά?
1: Εσείς. Εσείς δεν έχετε βγει κατ' επανάληψη? Εσείς δεν έχετε βγει κατ' επανάληψη και μου λέτε ότι μένετε δύο δρόμους πάνω από την Αναλήψεω και ζηκάνετε, χάνουμε ρεπορτάζ για την καθαριότητα και το ένα και το άλλο?
3: Δεν τώρα, είπα ότι είμαι μένω πάνω από την Αναλήψεω. Κύριε Γιώργο, σας συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Τι σας είπαν?
3: Είστε πολύ καλός και...
1: Σας είπανε ότι πρέπει να βγείτε σε μένα να μαλώσετε μαζί μου, αυτό σας είπαν?
3: Όχι.
1: Τότε, δεν το κάνετε αυτό.
3: Να μαλώσω.
1: Έτσι,
3: απλώς λέω ότι ο δήμαρχος μας έκανε αυτά στο χωριό μας.
1: Ναι. Εντάξει, κύριε μου. Να είστε καλά.
3: Ψάξτε το και βρέστε το.
1: Να είστε καλά, κύριε μου. Καλό μεσημέρι.
3: Και πείτε αυτόν τον κεφάλα,
1: ναι.
3: να σταματήσει να το κάνει αυτό.
1: Και
3: γεια
1: σας. Και το πήρε το νερό και το έχει στο ποτάμι. Θα πάω να το ψάξω να το βρω, κύριε μου.
3: Ναι, ψάξτε
1: το. Το βρω, ναι.
3: Κάνε με ψεύτα.
1: Να είστε καλά.
3: Τότε ελάτε πάνω από την αναλήψη να τα πούμε.
1: Καλό μεσημέρι και πολλά φιλιά σας θέλουμε.
3: Γεια σας.
1: Εμένα, γεια χαρά. Πήγε η ώρα 12.

Αν λοιπόν συνέβαιναν τέτοια πράγματα, αγαπητοί φίλοι, οι πρώτοι που θα τα καταγγέλαμε θα ήμασταν εμείς. Πάρε το νερό, το πετάξει το ποτάμι, να πάρει το νερό από τους σταγιάτες, το πετάξει το ποτάμι και να φέρει σε εσάς νερό από την πορταριά. Λοιπόν, αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα, οι πρώτοι που θα τα καταγγέλαμε θα ήμασταν εμείς. Όπως και στον Άγιο Βλάση. Πάνε 2-3 μπαγλαμάδες τώρα εκεί πέρα και λένε διάφορα. Αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα στον Άγιο Βλάση, ο πρώτος που θα τα έχει καταγγείλει θα ήμουν εγώ, κυρία μου. Κι όμως κατάφεραν εκ του μη άνευ να δημιουργήσουν θέμα στον Άγιο Βλάση, κυρία μου. Για τον Άγιο Βλάση θέλατε να πείτε προηγουμένως, όχι τη Δράκη. Εκ του μη άνευ δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Σας είπα, ο πρώτος που θα τα είχε καταγγείλει και θα είχα ορθώσει ανάστημα θα ήμουν προσωπικά εγώ, κυρία μου. Μην τους πιστεύετε, κυρία μου. Δυστυχώς ζούμε την εποχή των social media. Ο καθένας μπορεί να γράψει τη μαλακία του. Και δεν θα έκανε καμία αναφορά, κυρία μου, αν δεν το λέγατε εσείς εδώ στο ραδιόφωνο τώρα. Που πολλές φορές έχετε βγει εδώ που είμαι ως κάτοικος, μου είπατε εδώ πέρα, το είπατε και στο τέλος πάνω από την αναλήψεως, με βγαίνετε, με βγαίνει και τα λοιπά. Σήμερα βγήκατε και σας έχουν μπολιασμένοι, κυρία μου. Αυτοί οι απίθανοι τύποι εκεί, δεν τους ξέρω ποιοι είναι, αλλά πιθανολογώ, σας έχουν μπολιάσει χωρίς λόγο, κυρία μου. Λάθος. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Ουα! Και σας τα λέω αυτά, κυρία μου, ευθαρσώς και με το θάρρος, γιατί εσείς μου είπατε ότι με συμπαθείτε. Στα ξαφνικά τι έγινε, δεν με συμπαθείτε, αποκλείεται.

0: στο στέκι μας. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στο χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Για το καινούργιο σας διαμέρισμα, για το καινούργιο σας σπίτι, αν θέλετε πλακάκια πρώτης ποιότητας, σε πάρα πολλά σχέδια, σε πάρα πολλά χρώματα, θα πάτε στους αδελφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου, η μεγάλη μάντρα. Αδελφοί Μέμα, κέντρο ευκαιριών, θα τα βρείτε όλα πρώτη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Οι αδελφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο. Στο 1, Δευτέρας Νοεμβρίου με Κουντουριώτου, επικεφαλής είναι ο Αλέκος. Στα έπιπλα μπάνιου, παγασών με αναπαύσεως, επικεφαλής είναι η Τζένι. Θέλετε Περγοτέντα, μία είναι η εταιρεία. Pergomax.
2: Όταν θες ομορφιά αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: 6-99-81-71-200 Υπέργομαξ. 6-99-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Με το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να οδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο
0: 24-210-38-666. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα Τζίμι. Όλοι οι δρόμοι στην Αγριά οδηγούν στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24-280-91-400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Όλες λοιπόν οι οικοσκευές σας από την ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.

0: Είτε πρόκειται για ψυγεία, είτε για πλυντήρια ρούχων και πιάτων, είτε για ηλεκτρικές κουζίνες, είτε για τηλεοράσεις, είτε κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Τι μπορείτε να διανοηθείτε, θα τα βρείτε στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι στην Αγριά. Και προσέξτε, αγοράζοντας από την ηλεκτρονέτα Αρμάτσι στην Αγριά, πληρώνετε με τον τρόπο, με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Εξτανώ. Πηγαίνετε και θα το διαπιστώσετε. Εξτανώ. Κάντε κουμάντο. Αλλάξτε στο αυτοκίνητό σας λάστιχα, ελαστικά. Εξτασί. Πάση θυσία, είναι φθαρμένα, δεν τα βλέπετε. Βάζετε μέσα τα παιδιά σας. Είστε με τα καλά σας. Βάζετε τις οικογένειές σας μέσα στο αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά. Πηγαίνετε εδώ στη Βιλικής Εταιρείας. Πηγαίνετε στο Γιώργο. Κάντε deal και αλλάξτε ελαστικά. Πάτε καινούρια. Γιώργο, συμφωνείς? Γιώργο, λέω, συμφωνείς? Ρε Γιώργο.
1: Μπακαλέψεις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Γιώργο Μπακαλέξη, κάνεις και ευθυγράμμιση στο μυαλό.

0: δεν χρειάζεται να βάλετε καινούριο, να πάρετε καινούριο κινητό, δεν χρειάζεται να, να έχετε το. Σε κάποια εταιρεία θα είστε προφανώς. Χρησιμοποιήστε καινούριο πακέτο. Και εγώ είχα κινητό. Και εγώ είχα σταθερό. Απλά άλλαξα πάροχο. Δεν κουστάρω, ήθελα να αλλάξω. Δεν με εξυπηρετούσαν. Και τώρα με εξυπηρετούν αυτοί. Τελείωσε. Η ταχύτητα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Τώρα έχω μεγαλύτερη. Τώρα έχω πτυχίνα. Τώρα είμαι εδώ.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Τώρα έχω να κάνω με τον Σύμβουλο Πωλήσεων εδώ στο Βόλο, τον Νίκο τον Μπάνο. Έχω να κάνω με Νίκο Μπάνο, με το 6980-21-21-21. Νίκο Μπάνο, θέλω 300 αυτό, θέλω κινητό έτσι, θέλω το οικονομικό πακέτο έτσι, έχω να κάνω μαζί σου. Νίκο Μπάνο, έχω να κάνω μαζί σου. Έχω να κάνω με τον 6980-21-21-21. Το ρούτερ έτσι, η ταχύτητά μου αλλιώς, το κινητό μου έτσι. Έχω να... Νίκο Μπάνο, έχω να κάνω με σένα. Θέλω γρήγορα αυτό. Θέλω πάρα πολύ γρήγορα αυτό. 69, 80, 21 21, 21.
3: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Θέλω ταχύτητα.
3: Φτανό.
0: Θέλω να ανταποκρίνεται πριν καν το σκεφτώ. Θέλω να κάνω την ανάρτηση με 300 Mbps και να ανέβει η ανάρτηση πριν τη σκεφτώ. Γίνεται, γίνεται. Έτσι Νίκο Μπάνο, δεν γίνεται, γίνεται. Είστε τρελαμένοι με τον πάροχο, δεν σας εξυπηρετεί, πάρτε τον Νίκο τον Μπάνο, θα σας δώσω τη λύση. Σας κοροϊδεύουν με την ταχύτητα το ίντερνετ, πάρε τον Νίκο τον Μπάνο, θα σας δώσω τη λύση. 69, 80, 21, 21, 21. 69, 80, 21, 21, 21. Απ' έξω ξέρω το τηλέφωνο του παπά, του παπαβάγιου, του δικηγόρου και του Μπάνο. Ξεκάθαρα πράγματα. Η εποχή μας είναι αυτή, τέλος.
3: Έκσταση.
0: Και να φοράω και τα σωστά παπούτσια, το γιακάουλα, αθλητικά, περπατάω με τις ώρες. Αθλητικά. Χθες πάλι ξεκίνησα με ήλιο και γύρισα στο σκοτάδι. Περπάτημα. Εκεί γύρω στις 8.30 ο ήλιος. Ξεκίνησα και γύρισα πίσω μετά από 2 ώρες. Σκοτάδια. 10 χιλιόμετρα. Μπάμπι. Μέχρι να πας στο τελωνείο, να μπεις μέσα, να μπεις στο λιμεναρχείο, να μπεις στο κορδόνι. Να πας μέχρι τον Άναυρο και να επιστρέψεις, νύχτωσε. Τι είναι? Μπαίνω και εκεί μέσα μέχρι το ΟΕΑ ΝΑΒ εκεί από τον Άγιο Κωνσταντίνο, απέναντι στον ΟΕΑ ΝΑΒ του Αποστόλη του Καζάκη, Απόστολος Καζάκης, νάτος. Γιορτάζει σήμερα. Απόστολος Καζάκης. Καλημέρα πρόεδρε του ΕΑΝΑΒ. Απόστολε Καζάκη, πολύχρονος. Κοίτα πώς, Θα έλεγε μετά ο Καζάκης, με ξεχάσανε, δεν μου είπαν χρόνια πολλά. Πώς το είπα τώρα με το περπάτημα, Μπάμπη για Κάκουγλου, Καζάκης, από την Αιωνία. Ήταν και αντιδήμαρχος παλιά, πολεοδομίας. Ο Αποστόλης ο Καζάκης, τώρα είναι πρόεδρος του ΕΑΝΑΒ. Δίνει ο άνθρωπος και την ψυχή του εκεί.
3: Έκσταση.
0: Απόστολε Καζάκη, πολύχρονος.
3: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Καλημέρα στην Κατζέ, Απόστολε Κορομιλά, πολύχρονος. Κοίτα, το ένα φέρνει το άλλο. Θα δεν θα λέγαμε χρόνια πολλά στον Αποστόλη του Κορομιλά. Ήμαρτον Παναγία μου. Νάτο. Και επειδή το ένα φέρνει το άλλο. Δεν θα έλεγα σήμερα χρόνια πολλά στον Αποστόλη του Χαλαστάρα. Στο γιο της Δωροθέας Σκολινδρίνη. Τον Αποστολάκο του Χαλαστάρα. Δεν θα έλεγα χρόνια πολλά.
3: Στασί.
0: Δημόσια, ραδιοφωνικά. Είδες. Αποστόλης Καζάκης, Αποστόλης Κορομιλάς, Αποστόλης Χαλαστάρας. Ο Αποστόλης Χαλαστάρας έχει στην στα Πλατανίδια, στην παραλία κάτω το πως. Πάτε για πως. Πάτε για πίτσα, για μπέργκερ, για παγωτό, για καφέ, για ποτό. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, στο πως, στα Πλατανίδια.

0: στο πως τα πλατανίδια. Στο πως τα πλατανίδια, στο Αποστόλι του Χαλαστάρα κάτω στην παραλία. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, από νωρίς για καφέ, για παγωτό το μεσημέρι, το απόγευμα, για μπύρα, για ποτό το βράδυ. Απόστολος Χαλαστάρας, καλημέρα, πολύχρονος, Λεβέντη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Κοίτα που θα ξεχνούσα και δεν θα σου έλεγα ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Ξεκινάμε λοιπόν το πώς, από τι ώρα το πρωί, Απόστολε?
1: Από τις 8.30 ώρα είμαστε ανοιχτά το πρωί.
0: Με καφέδες, το πρωί παγωτά, βέβαια, Παναγία μου, Χριστέ μου.
1: Πάντα κανονικά.
0: Παγωμένα και τα λοιπά, το μεσημέρι μπέργκερ, κουζίνα μπέργκερ, τι άλλο έχουμε το μεσημέρι, πίτσες, τι άλλο έχουμε, μακαρονάδες.
1: Ψητά της ώρας, μακαρονάδες, ό,τι
0: θέλει. Ωραία, μάνα μου, Παναγία μου. Έχουμε και μπολονές, Απόστολε, μπολονές.
1: Έχουμε και μπολονές, ναι, γνήσια. Παναγία
0: μου. Έχουμε και άλλο όλιο, Αποστόλη μου.
1: Έχουμε και αλλιόλιο, έχουμε από όλα.
0: Μέχρι αργά το βράδυ με ποτά, με φαγητό, με πίτσες, με τα πάντα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
0: Στο πώς, έτσι, και άμα γουστάρεις, ρίχνεις και το, βγάζεις και το σόρτς με το μαγιόρι σε μια βουτιά στη θάλασσα, πεντακάθαρη θάλασσα εκεί μπροστά.
1: Πεντακάθαρη, ναι, ναι.
0: Και τους γέρα κάνεις και το μπάνιο, ξεβγάζεις από το αλάτι, ξεβγάζεις από το αλάτι.
1: Τα πάντα. Λοιπόν, μια παλόβα με αλατάκι, δροσερή και συνεχίζουμε.
0: Και άμα γουστάρεις εκεί που είναι και η Δωροθέα Κονιδρίνη, πιάσεις και ένα καυγά με την Κονιδρίνη και τελείωσε η ιστορία.
1: Και ολοκληρώνει την βραδιά.
0: Πολύχρονος, καλημέρα Λεβέντη.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύχρονος. Αυτά είναι τα καλύτερότερα. Τα καλύτερότερα. Καλή πρόταση για αργά το βράδυ, Κάνα μπέργκερ θα φάω, αλλά μια πίτσα, έχει κάτι φοβερές πίτσες, παιδιά. Με ζυμάρι το φτιάχνει ο Απόστολος, ζυμάρι, πώς το λένε, πώς μου το λέει ο Βαγγέλης ο Τελέγκας, αργής ορίμανσης, αργής ορίμανσης, έχει μια άλλη νοστιμιά. Με ζυμάρι λέει αργής ορίμανσης. Πώς τα λένε, πώς τα λέτε εσείς. Και παίρνει παιδιά στο ψήσιμο ένα χρώμα η πίτσα. Και την κάνει την πίτσα όπως το έχεις μακρόστεγη. Όχι στρογγυλή, και στρογγυλή. Αλλά εμένα μου αρέσουν οι μακρόστενες οι πίτσες. Παναγία μου. Και στο τέλος και ένα παγωτό από εκείνα τα που έτρωγε ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου μετά. Εκείνο το παγωτό που είναι ρε παιδί μου, μποϊδές το παγωτό που έχει απάνω τα αμύγδαλα με την. Ναι, το καλό το παγωτό. Πώς, πλατανίδια κάτω στη θάλασσα. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκο γλουσπό. Για κάκογλου σπο, Βαγγέλης Τάκης και Μπάμπης για κάκογλου, αδερφοί για κάκογλου. Όλα τα original αθλητικά σας, Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Όλα τα γνήσια αθλητικά παπούτσια, Δημητριάδος Εγκλαβάνης του για κάκογλου. Όλος ο αθλητικός σηματισμός, ο original Δημητριάδος Εγκλαβάνη στους αδερφούς για κάκογλου. Όλα τα αθλητικά σας, καλύτερες τιμές, Δημητριάδος Εγκλαβάνη, αδελφοί για κάκογλου. Για κάκογλου σπορ, όπως λέμε, Μπάμπης για κάκογλου. Μπάμπη!
2: Έκσταση! Εκστανό! Έκσταση!
0: Μπάμπη για κάκογλου σημαίνει δύναμη! Μπάμπη για κάκογλου σημαίνει κύριος των δυνάμεων! Κύριος κρατεός και δυνατός. Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, Μπάμπης για κάκογλου. Και πάρθεντε πηλεόνι. Και εισελεύσεντε τάκι για κάκογλου. Μη γελά σε βάρος μου, βασιλεύς της δόξη.
2: Porque es la bomba que basta y no tiene pegas porque es genial así.
0: Και ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης? Μπάμπης για κάκογλου, κύριος των δυνάμεων. Αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς? Δημητριάδος Τριάδος εκλαμβάνει για κάκο γλουσπόρ. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Μπρούζινε το τιμόνι, σε βλέπω. Μπρούζινε το τιμόνι ρε. Πρώτο Θεός, θα λέμε αύριο Τετάρτη. Γεια και χαρά.

0: Radio.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με συντικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Κάπα Καρτάλι 97. Τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
12: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
13: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς Ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
24: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
10: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
13: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
19: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
10: Μα...
12: Και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
18: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Zoom.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Ιντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
2: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.